Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

επληροφορήθην ότι ο ΜΑΣ Αναρχικών ενεκλείστη στο Πολυτεχνείο με σκοπό τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων όσον αφορά την τάξη ασφάλεια και ήπιον κλίμα των πολιτών. Δεν μπορεί μία μικρά πλειοψηφία. Εγώ διέταξα σκέψη καμιά. Εγώ διέταξα ούτε.

Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λειψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε την καιρία.

0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
1: Ένα.
0: Ράδιο Ελιβέρι. Ένα.
2: Το έβαλα και στον δίσκο λοιπόν. Εντάξει, παίζει ο Μάρκος, αλλά... Τέλος πάντων, πιάνω φωνή. Λοιπόν, παίξε μια πλάκα. Λοιπόν, θα σας πάω για λίγο πίσω. Στην Αθήνα του 30. Το κομμάτι είναι του Ατίκ και λέγεται «Ζητάτε να σας πω». Έχει μια εκπληκτική ιστορία. Ο Ατίκ ήταν παντρεμένος με τη Μαρίκα Φιλιππίδου, μια πανέμορφη ηθοποιό, όπως έλεγαν, και της είχε γράψει το τραγούδι «Είδα μάτια», ένα υπέροχο βαλσάκι. Κάποια στιγμή χωρίζουν, εκείνος συνεχίζει να είναι πολύ ερωτευμένος μαζί της, εκείνη όμως ξαναπαντρεύεται τον πατέρα της Μελίνας Μερκούρη, πληροφοριακά. Ένα βράδυ ο Ατίκ τραγουδάει στη μάντρα. Πάει λοιπόν η Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο να τον δουν. Μόλις ο κόσμος αντιλαμβάνεται την παρουσία της, ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια». Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, παίρνει το ποτό του, πάει στα καμαρίνια και λέγεται ότι επιστρέφει μέσα σε μόλις 10 λεπτά, έχοντας γράψει το αριστούργημα που ακολουθεί.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Ελιβέρια. Ράδιο Ελιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Καλημέρα και καλώς ήρθατε και σήμερα αυτό το πρωινό της Τρίτης 5-5-26. Αν και 5-5 μας κάνει 25, εμείς είμαστε 5 Μαΐου του 2026 και εμείς και εσείς βεβαίως το σωτήριον έτος αυτό 2026, το έτος των πολέμων, το έτος της ανακατοσούρας, ένα ακόμα στη φαρέτρα της σύγχρονης εποχής. Αλλά εσύ βρίσκεσαι στη συχνότητα της νέας εποχής, στο ράδιο Αλιβέρι 1, στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM για την πρωινή σου ενημέρωση. Αυτή που συμβαίνει λαμβάνει χώρα καθημερινά, Δευτέρα ως Παρασκευή, 8 με 11, εδώ που διασταυρώνονται ουσιαστικά ειδήσεις από το εθνικό στο τοπικό και από το τοπικό στο διεθνές, με μια ματιά η οποία έχει πίσω πάρα πολύ κόπο και ώρες εργασίας και το ξέρετε. Για το λόγο ο οποίος είναι αδιαμεσολάβητος, εκτός ληστών και όχι με ήττα, γιατί έχουμε συνηθίσει πολλά τέτοια να βλέπουμε στην κοινωνική πολιτική ζωή με τα σκάνδαλα, στις λίστες με γιώτα και φυσικά αδιαμεσολάβητα σφαγερά εδώ αληθινά και πάντα αποκλειστικά στο ραδιόφωνο αυτό και φυσικά στο διαδίκτυο στο radioaliveri1.gr.

Ο Ζή έχουν αποθηκεύσει φυσικά στο καντράν του αυτοκινήτου τους, οδηγώντας το χειρότερο οδικό δίκτυο της Ευρώπης, με παρατεταμένο το δίκτυο του αριστερού χεριού ή του δεξιού, ανάλογα αν κάποιος έχει εισάγει κάποιο αυτοκίνητο από χώρες που οδηγούν με διαφορετικό τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, ο δείκτης είναι πάρα πολύ χρήσιμος να τον βάλεις παρατεταμένα στο νούμερο 1 στην οθόνη στο αυτοκίνητό σου ή στο παλαιού τύπου καντράν, και σε λίγα δευτερόλεπτα αυτή η συχνότητα μπαίνει στον αριθμό 1 και είμαστε πάντα μαζί για να πούμε τις καλημέρες μας. Για όσους βεβαίως μας παρακολουθούν μέσα από όλα τα social media, με εικόνα και ήχο αυτή η εκπομπή σε YouTube και Facebook, αλλά γενικώς όσοι ξέρουν που βρίσκονται, ξέρουν ότι στο μικρόφωνο είναι για τα επόμενα περίπου 180 λεπτά. Ναι, Κωνσταντίνος Καραγιάννης.

Και φυσικά ξέρετε ότι είστε στον παλμό της μέρας, στην πρώτη ώρα όπου εδώ βάζουμε τα θέματα στη σειρά και καλημερίζουμε πάρα πολύ κόσμο. Η τρόπη επικοινωνίας ξέρετε ποιοι είναι, εκτός από τα social και φυσικά εκτός από την επικοινωνία δια του διαδικτύου, την λεγόμενη ψηφιακή εποχή, στον μετασχηματισμό μιας εποχής που έχει χιλιάδες τρόπους επικοινωνίας, αλλά δεν περισσεύει η κανονική, η γεμάτη ζεστασιά επικοινωνία. Εμείς είμαστε και λίγο πιο παραδοσιακοί και τι παραδοσιακότερο από το τηλέφωνο με μια προοδευτική ματιά, εντάξει, με μια ψηφιακή ματιά θα μπορούσα να το πω. Στο Viber μπορείτε να βρείτε και να αποθηκεύσετε το τηλέφωνο του σταθμού 697-253-2700, επαναλαμβάνω 697-253-2700 και εκεί μου στέλνεις τα μηνύματά σου, την καλημέρα σου, σπάμε το ρόδι να δω ποιος είναι σήμερα μέσα από όλες αυτές τις περίεργες πλατφόρμες επικοινωνίας ο πρώτος ή πρώτη που ήρθε, έσπευσε να στείλει την καλημέρα και να κερδίσει αυτόν τον διαφορετικό ιδιότυπο τίτλο του πρώτου ή της πρώτης ακροατού.

Διότι η αγάπη δεν είναι μια δεύτερης έτσι κατηγορίας, θα μπορούσαμε να πούμε, συνέστημα, όπως μας λέει εδώ πέρα το τραγουδάκι μας, το ωραίο. Να πω καταρχάς καλημέρα και να συγχαρώ τους νικητές του θεσινού διαγωνισμού, του διαγωνισμού που ολοκληρώθηκε και είναι εβδομαδιαίος για τα βιβλία από τον εκδοτικό όμιλο Καλέντι. Ξεκινάω σήμερα νέο διαγωνιστικό κύκλο, αλλά θέλω να πω στη Μαρία και στο Ραφαήλ συγχαρητήρια για τις συμμετοχές και για τα βιβλία τα οποία κερδίσανε. Πρώτος το νήμα έκοψε σήμερα τον πατριωτάκι μου το καλό Δημήτρο Καρζής. Καλημέρα με υγεία σε όλους, λέει ο Δημήτρης, και κρατήστε την ευχή της υγείας. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο Τζάνι, καλημέρα στο Ράδιο Ολιβέρινα, καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα και εσάς αγαπητέ μου, με όλες αυτές τις ωραίες δραστηριότητες που καταπιάνεστε και βοηθάει πάρα πολύ στην εξωστρέφεια της πόλεως ταύτης. Γιώργο, ευτυχία, καλημέρα και στη Μαρία, καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα και στη Ρούλα. Καλημέρα φυσικά στη σύζυγό μου, την Αρετούλα, χωρίς εκείνη δεν γίνεται τίποτα. Και πάμε να καλημερίσουμε και τους ξενόφερτους φίλους που βρίσκονται στην παρέα μας, αν και θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να είναι globetrotters του παγκόσμιου κοσμοπολιτισμού. Φυσικά ο λόγος για τον Ευάγγελο, ο οποίος επιτέλους μας καλημερίζει και σε γνώριμες γλώσσες, εκτός από τα κινέζικα. Μπονζούμε σχέ καγιανής, λέει εδώ, στα γαλλικά, λαβίτα εμπέλα, στα ιταλικά, ζιν τιέν χεν χάο, είδες, τσιν τιέν χεν χάο, πήγα και εγώ να χαρώ, αλλά να το και το κινέζικο. Η μετάφραση λέει για τους αμαθείς, μάλλον να το πω διαφορετικά, ο τρόπος προφοράς για όλους εμάς τους αμαθείς. Σε κάθε περίπτωση, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πανδεσία γλωσσών που περνάνε μέσα από την συχνότητά μας προς όλους τους φίλους και τις φίλες, με την ευγενική χορηγία φυσικά του Ευάγγελου.

Είναι λοιπόν Τρίτη, είναι 5 Μαΐου. Να υπενθυμίσω στους φίλους που βρίσκονται τώρα εδώ στην παρέα αυτή την καθαρά πρωινή και ετοιμάζουν το καφεδάκι τους για να αντιμετωπίσουν τις αποστολές της ημέρας με έναν τρόπο πολύ καλύτερο από αυτόν που ενδεχομένως θα συνέβαινε εάν δεν είχες δρομολογήσει το καφεδάκι σου και το πρωινό σου. Να παίρνετε το πρωινό σας βασιλιάδες, λέει το διδακτικό απόφθεγμα που γέννησε και μεγάλωσε γενιές και γενιές. Ωστόσο, εμείς που σας προτρέπουμε να κάνετε όλα αυτά τα πράγματα, τα λέμε για να τα ακούσουμε και εμείς οι ίδιοι, οι οποίοι το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε με το που ανοίξει το μάτι μας είναι αυτό εδώ, ταύτο το μικρόφωνο. Βεβαίως, για να πούμε ό,τι έχουμε να πούμε και σήμερα. Και σήμερα, φυσικά, περνάμε πολύ ωραία εδώ, αναλύοντας τον προϋπολογισμό του Δήμου. Εχθές λέγαμε για τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πει όλη αυτή την περίοδο της ψήφισης του προϋπολογισμού διάφορα θέματα. Για τα χρήματα των εσόδων και των εξόδων έχουμε πει διάφορα θέματα σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται τα χρήματα από τις ΑΠΕ. Έχουμε πει πολλά και διάφορα και θα πούμε κι άλλα για τους μετακλητούς υπαλλήλους. Ναι. Που αυξάνεται το ποσό. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι κάποιος μου είπε εδώ στο Αλιβέρι, συζητάγαμε με κάποιον και μου λέει: Βλέπω, Κωνσταντίνε, γίνονται καινούργιοι χώροι έτσι να χωρέσουν έτσι υπάλληλοι. Και οι άνθρωποι που ασχολούνται και δουλεύουν για την πόλη αυτή, επεκτείνεται η επέκταση, μάλλον επεκτείνεται η επιχείρηση δημαρχείου εδώ στην πόλη μας, και βεβαίως ελπίζουμε να επεκταθεί και η εξωστρέφεια, ελπίζουμε να επεκταθεί και ο τρόπος με τον οποίο περνάει η πληροφορία από αυτούς που την καταλαβαίνουν σε εκείνους που αγωνιούν αν τελικά πληρώνοντας δημοτικά τέλη περισσότερα ο Δήμος έχει μια εξορθολογημένη και κανονική οικονομική κατάσταση και δεν είναι μπλεγμένη μέσα σε κωδικούς με το φερετζέ των ευρωπαϊκών προτύπων λογιστικής. Βάζουμε ένα λιθαράκι, ξέρετε, καθημερινά σε αυτά τα ερωτήματα, παίρνοντας τις δικές σας απορίες και το δικό σας vibe, όπως λένε στο χωριό μου, για να δούμε λίγο τι συμβαίνει εδώ στην πολιτική και οικονομική ανάλυση αυτού του προϋπολογισμού. Έχουμε πει πάρα πολλά, η αλήθεια είναι, τα τελευταίες εβδομάδες. Κάνοντας έτσι παρεμβάσεις, μπας και ιδρώς ταυτήκαν ενός να εξηγήσει και στα δημοτικά συμβούλια αλλά και στους ανθρώπους που αγωνιούν, εν πάση περιπτώσει, τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο ψηφίστηκε και ποιοι μπορούν να το αναλύσουν. Βεβαίως, γιατί όταν ψηφίζεις κάτι πρέπει να είσαι σε θέση και να το αναλύσεις καθημερινά, λιανά, απλά, υπέροχα και όμορφα. Βεβαίως ξέρετε ότι στην πόλη αυτή που ζούμε και στο νησί των Παθών και των Πόθων, την Εύβοια, γιατί εχθές είδα και τον κύριο Σπανό, είδα και τον κύριο Τουρνά από την πολιτική προστασία, είδα και τα νέα όργανα εδώ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων με τον Δήμαρχο Τανάργας να αναλαμβάνει, είδα και πάρα πολύ έτσι ωραίες θετικές εισαγωγικές τοποθετήσεις για το γεγονός ότι πρέπει επιτέλους η φωνή να φτάνει των Δήμων στην κυβέρνηση. Και αναρωτιέμαι ποιος θα πάει τη φωνή του Δήμου στην κυβέρνηση. Η κυρία Καραμπατσόλη που αρθρογραφεί λέγοντάς μας για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργεί ο βουλευτής. Ξέρετε, όλοι, ακόμα και εκείνοι που, εντάξει, η αγαπητή μας, και να την καλημερίσω πάλι, την κυρία Καραμπατσόλη, βεβαίως, μας είναι προσφυλής, βεβαίως, σε όλους μας, η κυρία Καραμπατσόλη. Δεν είναι προσωπικά τα θέματα της κριτικής, το ξέρετε. Αλλά θυμάμαι, και δεν θυμάμαι λάθος, γιατί ξέρετε η πολιτική και η εκλογική διαδικασία μου είναι πάρα πολύ οικία, ότι η κυρία Καραμπατσόλη διατεθλασμένη είναι αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση λόγω της αποχώρησης του κυρίου Πνευματικού, με εκείνα τα πολύ ωραία γαλλικά σχετικά με τους καρκινοπαθείς. Γιατί σε αυτή τη χώρα ο καθένας δεν μπορεί να λέει ό,τι θέλει, είναι τόσο απλό, αλλά δεν μπορεί να λέει κάποιος και για τα καθήκοντα και για τις υποχρεώσεις του βουλευτού τώρα που πλησιάζουν εκλογές. Γιατί μην κοιτάτε που θα γίνουν το 27 εκλογές με βάση τον Πρωθυπουργό. Έχουν πάρει όλοι θέση εκλογική, όπως ο Νίκος Ανδρουλάκης εχθές στον κύριο Σρόιτερ. Ο Νίκος, ολομέτωπη επίθεση στον Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό των Εκτροπών. Μάλιστα. Καλά, αυτό το ξέραμε, κύριε Νίκο Ανδρουλάκη. Το θέμα είναι πού θα βρεις αυτή τη μία έξτρα ψήφο για να κερδίσεις και να πάει στην αντιπολίτευση ο Κυριάκος. Όπως στο στρατόπεδο του Τσίπρα,
γιατί εχθές σας πείραξε σε ορισμένους που σας θύμισα ποιος είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Έτσι, είναι ο λόγος που υπάρχει Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μόνο, είναι ότι σήμερα θα σας πάω λίγο πιο πίσω, θα σας πάω λίγο εκεί που είναι η ρίζα που σας λέω πολλές φορές στην ευάθυνση, γιατί ξεχνάμε, έχουμε μικρό καλάθι μνήμης και περισσεύουν τα κοφίνια της λύθης, ότι υπάρχουν και άλλοι πάστορες της πολιτικής μας κατάντιας. Το 2014, κομβικός χρόνος το 2014 για το γιατί φτάσαμε εδώ. Να τσακωνόμαστε ποιος θα πει καλύτερα το αφήγημα του 2015. Ο Σκάι, ο Τσίπρας, τα τρολ, εκείνοι που σηκώνουν το χαρτί, θέλουμε αυτόν αντίπαλο για να ξαναβγούμε. Θα τα δούμε όλα σήμερα στο Είμαστε στον Αέρα. Από τις πολύ ωραίες έτσι τους εραγκαλισμούς λοιπόν εκεί για τα 8 εκατομμύρια ευρώ υποφάνης πάνω σε χθες, για τις αγκαλιές εκεί με τον κύριο Τουρνάη, δήμαρχοι ψηφίσανε, τον κύριο δήμαρχο της Τανάγρας βεβαίως, για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τις αντιπυρικές ζώνες και ότι είμαστε προετοιμασμένοι κλπ. Σήμερα θα πούμε εδώ σε αυτή την εκπομπή πώς χάθηκαν δύο αναδοσωτές περίοδοι με τα αντινέρο και όλες εκείνες περιβόητες ιστορίες από το 21 που κατακαήκαμε εδώ. Αφήστε να καούνε, δεν θέλουμε θύματα, μην ισοφαρίσουμε κανένα μάτι. Για να μην ξεχνάτε λοιπόν, συνδεθείτε με αυτήν εδώ την εκπομπή, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί σας ξαναλέω ότι ξεκινάμε από το τοπικό και πηγαίνουμε παραπάνω. Έχουμε πει πάρα πολλά, επαναλαμβάνω, για τα ζητήματα που αφορούν εδώ την πόλη μας, για τα επενδυτικά σχήματα, για το κολυμβητήριο, για τον προϋπολογισμό που διαβάστηκε με έναν τρόπο αλλά δεν έγινε κατανοητός, για το τι μπορεί να γίνει, για τους δρόμους που δεν έχουμε, για τα χρήματα που θέλουμε να κάνουμε πασαλήματα, για τα δικαστήρια που πληρώνουμε σοριδών. Γιατί έχουμε πάρα πολλές δικαστικές ανοιχτές διαμάχες και δεν φτάνουν τα λεφτά τα δικά μας. Πρέπει να παίρνουμε και επιδοτήσεις για τα δικαστήρια. Μεγάλα νούμερα τα έχουμε ξαναπεί. Κάνω ένα refresh έτσι για να θυμάστε τι έχουμε ξαναπεί. Για τους μετακλητούς τα είπαμε και τι άλλα θα πούμε σήμερα. Κρατηθείτε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι και στην πόλη μας, όπως και στο νησί μας, λειτουργεί η αντιστροφή της πυραμίδας των πραγματικών αναγκών του Μάσλοου. Και τον χρησιμοποιώ πολύ τον πατέρα της ανθρωπιστικής ψυχολογίας. Γιατί έχουμε χάσει λίγο την μπάλα. Στη διατροφή το νερό νεράκι δεν λέγανε στον οξύλιθο τις προάλλες εδώ, που έβγαινε η πρόεδρος και έλεγε κουράστηκα με τις διαβεβαιώσεις. Το νερό νεράκι, ξέρετε, η διατροφή του πληθωρισμού που έχουμε και τρέχουμε με την ακρίβεια, είναι βασικά στοιχεία για να δομηθεί η πυραμίδα. Μέχρι να φτάσει στην αυτοπραγμάτωση, έχει δουλειά πολύ και περνάει μέσα από πολλά στάδια που μπορεί να σας φαίνονται βιολογικά εύκολα, αλλά δεν είναι στη σύγχρονη εποχή, αγαπητές φίλες και φίλοι. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να καλημερίσουμε και άλλους φίλους.

Ο φίλος ο Σωτήρης είναι εκεί, η Αλεξάνδρα η Θαλασσινού είναι εκεί και βεβαίως την καλημέρα μας σε όλες και όλους. Ό,τι κάνετε, να το κάνετε δημιουργικά και να φτουράει. Και βεβαίως να στείλω και στο φίλο μου τον Σιμεώνα από Θεσσαλονίκη, ο οποίος είναι εκεί και μου λέει: Πω, μου λέει, δεν λες και τίποτα εδώ για Θεσσαλονίκη, γιατί πολλά πράγματα συμβαίνουν και κανείς δεν τα λέει. Κάντε μου ένα ράδιο Αλιβέρι παράρτημα εκεί πέρα, να έρχομαι, να πετάγομαι, να κάνω μια κομπή και να γυρνάω, φίλε Σιμεών. Ξέρω ότι έχεις τον τρόπο, αδερφέ. Όπως μου γράφει εδώ συνήθως ο φίλος αυτός, μου λέει: αν αφήσεις έξω, λέει, τα του Δήμου εκεί, ανετότατα, λέει, σε παίρνουμε μεταγραφή. Μάλιστα, μάλιστα. Μεταγραφή Θεσσαλονίκη, πω Παναγία μου. Είναι πολύ δελεαστική πρόταση. Να υπάρχουν και μερικοί να λένε την αλήθεια για τη μάνα της Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, γιατί τώρα τελευταία τα ξεχνάμε αυτά, όπως ξεχνάμε κι άλλα, γιατί δεν ξέρω αν το είδατε, είχαμε εδώ τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, να υποδέχεται, λέει, είχαμε τον κύριο Γεραπετρίτη με τον ομόλογό του, τον κύριο Βάντεφουλ, στην Αθήνα, μάλιστα. Τα είπανε οι δύο ομόλογοι, αλλά δεν είπανε καμία λέξη για δύο πολύ σημαντικά θέματα. Για την Τουρκία, εδώ ο Μανώλης ο Μακρόν ήρθε εδώ στην Αθήνα και είπε, ως ρομαντική ψυχή που είναι, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, «Tous ensemble, όλοι μαζί θα καταφέρουμε να νικήσουμε και αν έχετε κάποιο πρόβλημα, εμείς θα είμαστε δίπλα σας». Δεν βλέπω την ίδια ζέση εναντίον των Τούρκων από τους Γερμανούς. Μαχαζούς τους έχετε. Από τα ταξί μέχρι μεγάλες επιχειρήσεις είναι τουρκικών συμφερόντων στην Γερμανία. Βεβαίως στην Γερμανία που θέλει να επανέλθει στην ηγεμονία της Ευρώπης. Αλλά δεν είπαν λέξεις και για κάτι ακόμα πολύ σημαντικό, για την περίπτωση των γερμανικών αποζημιώσεων. Εμείς εδώ που είμαστε στο Αλιβέρι και ετοιμαζόμαστε, μπαίνει Μάιος, μπήκε Μάιος, ετοιμαζόμαστε για εκδηλώσεις που αφορούν εδώ στο Κακολύρι, το μαρτυρικό χωριό, σηκώνεται η τρίχα μας όταν βλέπουμε Έλληνες αξιωματούχους να μιλούν με Γερμανούς και να μην αναφέρει κανείς τις γερμανικές αποζημιώσεις. Γιατί, κύριε Γεραπετρίτη μας, είναι αναχρονισμός και λαϊκισμός αυτό? Είναι πολύ σοβινιστικό για τα γούστα σας να ζητάμε αποζημιώσεις και επανορθώσεις για τις γενιές που χάθηκαν, που σφαγιάστηκαν, που ντουφεκίστηκαν, για τα χρήματα που εξαφανίστηκαν και για τα χωριά που κατακάηκαν? Σας είναι λίγο δύσκολο να το συζητάτε αυτό, ε? Είναι σαν το ζευγάρι που θέλει να δει κάποιο θρίλερ και ο άλλος δεν θέλει αυτό. Γι' αυτό σας λέω κρατηθείτε, διότι έχει πολλά ο Ντορβάς. Και επειδή σας είπα για τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, σήμερα έχω και Νίκο Ανδρουλάκη να σας σχολιάσω εδώ με τα όσα είπε στον κύριο Σρόιτερ. Ναι, ο Νίκος ο Ανδρουλάκης. Όπως επίσης έχω να πάω και λίγο πίσω, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνω λίγο πίσω, να συνεννοηθούμε μεταξύ μας για ένα πολιτικό πρόσωπο που ακούει το όνομα Φώτης Κουβέλης. Δεν ξέρω να τον θυμάστε τον κύριο Κουβέλη, εσείς της ανανεωτικής, προοδευτικής, εξυγχρονιστικής, ζωσπαστικής αριστεράς, νέας, παλαιάς, παλαιόθεν, αγοραστικής αξίας του αγοραίου μαρξισμού και όλων εκείνων των τεταρτημορίων του όσα είπε ο μεγάλος Καρλ Μάρξ, που δεν γνωρίζει κανείς, γιατί έχουμε φάει όλοι αμάσιτο το πάμε στην πλατεία. Έχει να μας εξηγήσει κανείς ποιος ήταν ο ρόλος του κυρίου Κουβέλη στη μη εκλογή πρόεδρος της Δημοκρατίας το 2014? Έλα, δεν άκουσα. Υπάρχει κάποιος που διαφωνεί να πάμε τόσο πίσω να ψάξουμε από πού εμφορούμενος ο Αλέξης έρχεται σήμερα με το νέο αφήγημα του 15, την Ιθάκη, το Παραμυθάκη και τους χορηγούς επαγγελματίες, εφοπλιστές που δεν μας λέει ποιοι είναι, να ξαναδιεκδικήσει τι στην ελληνική κυβέρνηση? Εδώ νομίζω μπαίνει το ηχητικό viral του κυρίου Κοντιζά, το οχοχοχοχοχο. Εδώ. Θα το ρυθμίσω, να το βάλω εδώ στα τσιγκλάκια μου, να το έχω, να το πατάω αυτό το κουμπί, γιατί νομίζω είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Πάμε να καλημερίσουμε και άλλο κόσμο.

Να πει στο Σιμεών, χωρίς γκρινιάρη δεν πας πουθενά, λέει ο Ευάγγελος. Εδώ βλέπω, αγαπητέ μου φίλε, βλέπω το team Σίσομο θέλει να μεταναστεύσει. Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας και στον Νίκο. Περνάμε πολύ καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω, έτσι. Λοιπόν, νομίζω το καταλαβαίνετε. Καλημέρα, λέει ο Νίκος, με δύναμη και ορμή. Ωραίο σύνθημα αυτό, κάτι μου θυμίζει. Λοιπόν, σήμερα δεν έχει γκρινιά. Σήμερα το σχόλιο μου εδώ στο σταθμό μας και λέω μας, καλά κάνεις και το λες. Μας είναι ο σταθμός, δεν είναι κανένας, είναι όλων μας. Γιατί απλά έτσι το αισθανόμαστε. Είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στο μεγάλο μου βάσανο. Συγγνώμη τη μεγάλη μου κόρη. 5-5-2005. Ναι, ρε Νίκο, ναι, Νικόλα. 5-5-2005, ημέρα Πέμπτη μάλιστα, έτσι. Είχε, η Ελενίτσα μας έχει γενέθλια σήμερα. Εύχομαι να την έχει ο Θεός καλά, να είναι χιλιόχρονο γεμάτη υγεία και πάντα με χαμόγελο. Πάντα να είναι χαμογελαστή και φυσικά χαρούμενη να πετύχει τα όνειρά της. Αυτό το 5-5-25 ημέρα Πέμπτη, Παναγία μου, δώσε μας Ελένη κανένα νούμερο του Τζόκερ. Μπας και αλλάξει εδώ η τύχη της πόλης ταύτης. Να κάνουμε δωρεά στην... φωταγώγηση της πόλεως. Δεν ξέρω τι θα μπορέσουμε με ένα λαχείο να κάνουμε. Αλλοκαθής κάτι μπορεί να προσφέρει. Βεβαίως, Νικόλα, στέλνουμε και εμείς την αγάπη μας στο Λενιό και βεβαίως σε όλους όσους σήμερα έχουν την τιμητική τους. Και επειδή η χαρά είναι δυναμική ενέργεια και η ευδαιμονία, σας είπα, είναι ο δρόμος που συνοδηπορείται, είναι ο δρόμος που οδηγεί στην ευδαιμονία. Μόνο αυτός, κανένας άλλος. Εγώ θα πάω από την ενέργεια της χαράς σε ένα λίγο πιο σοβαρό θέμα. Να στείλω στην Κρήτη, στο κουμπαράκι μου, τον αγαπημένο μου κουμπάρο, το Λευτέρη, γιατί περνάει ο πατέρας του εκεί, ο κ. Μιχάλης. Θυμόμαστε τα παιδικά μας χρόνια και περνάει μια περιπέτεια υγείας και είμαστε όλοι, οι προσευχές μας όλες εκεί, στοχευμένες, να πάνε όλα καλά. Και να σηκωθεί ο κ. Μιχάλης όρθιος πάλι και να επιστρέψει όλες τις δραστηριότητες του. Στέλνουμε την αγάπη μας στην Κρήτη, στέλνουμε τη θετική μας ενέργεια και γενικώς σε όσους φίλους εκεί έξω είστε σε περιβάλλοντα που υπάρχουν θέματα υγείας, πραγματικά μέσα από την καρδιά μου εύχομαι τα καλύτερα, οι προσευχές να συγκεντρωθούν και να βρίσκονται δίπλα στους οικείους σας και πιστέψτε με, βοηθάει πάρα πολύ, όπως βοηθάει επίσης πάρα πολύ, σας ξαναλέω, όλες αυτές τις ωραίες τοποθετήσεις και όλες αυτές τις ζεστασιές να τις μεταφέρουμε εκ του σύνεγγυς και όχι μόνο μέσα από τις οθόνες υγρών κρυστάλλων και υγρών δροσοσταλίδων των κινητών μας.

Καλημέρα όλη μέρα, μας λέει και το Τεμέτερον εδώ, ο Αλέξανδρος ο Κάλβας, ο οποίος φαντάζομαι είναι τώρα στην εργασιακή φόρτιση και μπαίνει στην εκπομπή για αποφόρτιση και για την, φυσικά για την ενημέρωση. Καλημέρα και στο Δημητρό εδώ, στην παρέα μας. Δημήτρη, έχουμε και σήμερα το βράδυ πολύ ωραία εκπομπή, το λέω για σας εδώ που σας αρέσει καλή μουσική. Γιατί το πρόγραμμα είναι ζωντανό. Στις 11 έρχεται η Ανευαγγελίου, στις 3 έρχεται η Παρασκευή Ρούσου και το βράδυ έρχεται ο Δημήτρης Μπακαλιάνος στις 9. Σε αυτήν εδώ την συχνότητα όπου ο κόσμος πάει και έρχεται, περνάμε πολύ καλά και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως. Να σας πω και να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε ένα διαγωνισμό. Θα έρθουμε το διάλειμμα στο διαγωνισμό αυτό. Όπως επίσης να σας πω ότι ο σταθμός είναι ανοιχτός για τους φίλους και τις φίλες που θα ήθελαν να έρθουν να δουν από κοντά πώς γίνεται μια ζωντανή εκπομπή και φυσικά να βρεθούν και απεργηθούν χώρους του στούντιο. Την Πέμπτη χαίρομαι γιατί έχω το δεύτερο λύκειο Αλιβερίου εδώ μαζί με τους δασκάλους τους και μαζί με εμένα θα ακούσετε και την άποψη των παιδιών για όλα αυτά τα οποία υπάρχουν στην δημόσια σφαίρα και στην ζωή μας εδώ, την ειδησιογραφική και δημοσιογραφική. Γι' αυτό σας λέω, αυτό εδώ το ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο μας, όπως λέει και ο Νίκος, είναι ανοιχτό για όλες και όλους. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μέχρι τις 11 στην παρέα. Και φύγαμε για διαφημιστικό διάλειμμα μουσική και επιστρέφω.

0: Χτυπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση. Τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Φωτιά στη Σελήνη. Ετοιμάζεται να βάλει η NASA. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται σε μια νέα φιλόδοξη αποστολή της, όπου από ό,τι λέει θα στείλει drones στο φεγγάρι μας, τα οποία θα προκαλέσουν μια πυρκαγιά για να δουν τι θα συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις όταν θα υπάρχουν επανδρωμένες εγκαταστάσεις. Τώρα, πώς ανάψει φωτιά σε συνθήκες απόλυτου κενού, θα είναι ενδιαφέρον. Πάμε στο 6G, το οποίο αναμένεται να έρθει στα κινητά μας περίπου το 2028. Ο απόγονος του σημερινού 5G υπόσχεται τεράστιες ταχύτητες και θα έχει εφαρμογή σε αυτοκινούμενα οχήματα, ψηφιακά λογράμματα, έξυπνες πόλεις κλπ. Εννοείται φυσικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο 6G. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Επιστροφή εδώ στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Είσαι στο Είμαστε στον Αέρα. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11. Και είσαι στον παλμό της μέρας μέχρι τις 9 που θα πούμε και στην πολιτική ανάλυση για τα θέματα της σημερινής επικαιρότητας αλλά και με το δικό μας αναλυτικό τρόπο. Θα πάμε λίγο και στα διεθνή τώρα έτσι να βάλουμε τα προεόρτια για το τι πρόκειται να έρθει καθώς έχουμε επιθετικές ενέργειες μεταξύ Ιράν και Ισραήλ ΗΠΑ. Δεν πέρασαν το Ορμούζ πλοία των ΗΠΑ, επίθεση του Ιράν με drones σε πετρελαϊκή κατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Μεγάλη πυρκαγιά σε βιομηχανική μονάδα πετρελαίου στο Εμμυράτο λοιπόν από μη εμπαδρωμένο σκάφος σύμφωνα με το γραφείο τύπου της Φουτζέιρα. Τρεις Ινδοί υπήκοοι τραυματίστηκαν και υπήρξε και μια ανακοίνωση ότι έφυγαν τέσσερις πύλαυλοι, ήταν από την Τεχεράνη λέει και μας τύπησαν. Οι ήχοι που ακούγονται σε διάφορα μέρη της χώρας είναι αποτέλεσμα των συστημάτων αεράμινας των Εμμυράτων που αναχαιτίζουν βαλιστικούς πυράβλους, πυράβλους κρούς και drones. Οι φρουροί της επανάστασης διαψεύδουν ότι δύο εμπορικά πλοία των ΗΠΑ διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ, ότι είναι ψευδείς οι Αμερικανοί αξιωματούχοι. Και σήμερα σε αυτή την εκπομπή, επειδή η δημοσιογραφία αυτή είναι πυκνή εδώ καθημερινά και μάλιστα από διάφορα μέσα και για το πόσο σε ένα τεντωμένο σκηνή βρισκόμαστε στη Μέση Ανατολή, εγώ θα σας πω σήμερα με το χέρι στην καρδιά φυσικά ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ψάχνει να βρει μια διέξοδο από αυτόν τον αδιέξοδο πόλεμο. Και θα απαριθμίσουμε σήμερα εδώ μαζί γιατί από που φαίνεται ότι πηγαίνει προς την έξοδο ο Ντόναλντ Τραμπ. Φυσικά με το βλέμμα, όπως σας έχω πει πολλές φορές, να το έχετε αυτό αλυσάρι στο μυαλό σας τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, όπου η πρωτοκαθεδρία του δοκιμάζεται και δοκιμάζεται έντονα. Και αν τώρα του βάζουν εμπόδια, φανταστείτε τι εμπόδια θα έχει μετά, αν χάσει έστω ένα από τα δύο όργανα της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Και από το διεθνές στο εθνικό, σας είπα για τις συναντήσεις του Γερά Πετρίτη με τον ομόλογό του και κουβέντα για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Έχουμε τις δημοσκοπήσεις να βαράνε κόκκινο. Εχθές αναλύσαμε αρκετά για το ποιος είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα μου γράφει ο Πέτρος εδώ πέρα. Είδες τα ποσοστά που έχει, λέει ο Τσίπρας, μόνο άμα τη εμφανίσει του κόμματος, όπως και η κυρία Καριστιανού κλπ. Εγώ θα σου πω το εξής, αγαπητέ φίλε. Για να μην το βάλω να τα ακούσετε τώρα εδώ από πίσω, δεν το λέω εγώ τι έχει συμβεί και γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Το έχει πει πριν από μένα ο Διονύσος Αβόπουλος, ο μέγιστος αυτός Έλληνας. Για το γιατί φταίμε εμείς, γιατί ξεκινάει από μας, το έχει πει πολύ ωραία ο Διονύσος Αβόπουλος, το έχει πει εξαιρετικά στο στίχο «Τα νέα που μας έφερε ήταν όλα μια ψευτιά και ακούγονταν ευχάριστα στα αυτή μας». Θέλετε να σου το απαγγείλω, θέλετε να σου το βάλω να το ακούσετε, θα το βάλω να το ακούσετε το τραγουδάκι αυτό, το Άγγελος Εξάγγελος, αυτό το πάντα διαχρονικό του αημνίστου Διονυσίου Σαββόπουλου, εκείνου αυτού του σπουδαίου Έλληνα, ο οποίος έχει δηληδωρηθεί και από ανθρώπους που θέλουν να στηρίξουν σήμερα τον Τσίπρα, όχι τους εφοπλιστές, τους γιαλατζή αριστερούς λέω. Τα νέα που μας έφερε ήταν όλα μια ψευτιά. Μα ακούγονταν ευχάριστα στα αυτή μας, γιατί έμοιαζε με αλήθεια η κάθε του ψευτιά και ακούγοντάς τον ησύχαζε η ψυχή μας. Αυτό είναι το 10, 15, 20% που βλέπετε σε διάφορες δημοσκοπήσεις. Γι' αυτό εγώ θα πάω πίσω στον Κουβέλη σήμερα, γιατί πήγα τις προάλλες, σας είπα για τον Αλαβάνο, σας είπα για την καπηλεία του Τσίπρα απέναντι στον Μίκ Θοδωράκη, σας είπα γιατί όποιος τον ακουμπάει αυτόν τον άνθρωπο έχει σίγουρα ένα μαχαίρι στην πλάτη, γιατί είναι εξαιρετικά ιδιωτελής προσωπικότητα. Με αιμονικές τάσεις για ένα γοραίο μαρξισμό, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η προσωπική άποψη εκπομπής. Εδώ θα δούμε τι συνέβη το 14 για να καταλάβετε τι φόρα πήρε ο Τσίπρας να τα κάνει όλα κούγκι και να τρέχουμε και να μην φτάνουμε και να βλέπουμε τους παππούδες και τις τράπεζες και τους πρώην συντρόφους να λένε ότι πρόδωσε τη δημοκρατία. Δεν τα λέω εγώ. Τα λένε τα σποράκια των κομμάτων που άφησε η ιδιοτέλεια του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί έμοιαζε μια αλήθεια η κάθε του ψευτιά και ακούγοντάς τον ησύχαζε η ψυχή μας. Ψέματα θέλει να ψηφίσει ο κόσμος, δυστυχώς. Και βεβαίως το ότι θέλει ο κόσμος να ψηφίσει ψέματα έχει μια ευρύτερη
αποτύπωση, αν τα ψέματα τα βάζουν εντέχνως οι δημοσκόποι, είναι οι ίδιοι δημοσκόποι που λέγανε το 19 και το 23 ότι σαρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το θυμάστε, σαρώνει. Και άσε το 19. Το 19 ήταν χτυπημένος βάναυσα. Γιατί ήταν ενωπό το τραύμα της Μακεδονίας, τα αμευροεκλογές, ήταν πολλά. Το 23, το 23 που μπαινόβγαιναν υποψήφιοι βουλευτές και έλεγαν ότι νικάμε, απάνω τους αδέρφια, νικάμε. Δεν ήξερα αν βλέπω τις ταινίες της δεκαετίας του 70 για το 21 με τον Παπαφλέσσα και τους ήρωες αυτούς της εθνικής παλιγενεσίας στις ταινίες ή αν έβλεπα τελικά βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ το 23. Γιατί οι δημοσκόποι που παίζουν τώρα αυτά τα ποσοστά ήταν οι ίδιοι που έπεσαν τελείως έξω το 23. Γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι ακουμπάμε και αγοράζουμε όλα τα ψέματα. Γιατί όταν κάποιος θέλει να μας πει κάτι που δεν μας αρέσει, τον λιδωρούμε, τον βάζουμε στην άκρη, θέλουμε τα ευχάριστα νέα. Γιατί αν δεν είχε, λέει, νέα ευχάριστα να πει, καλύτερα να μην μας πει κανένα. Δεν λέει πάλι ο Διονύσης Αβόπουλος. Η μουσική που ακούμε, αδέρφια μου αγαπημένα, είναι και ο τρόπος να καταλαβαίνουμε και την κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα. Η μουσική που ακούμε. Βεβαίως αυτά τα ψέματα δεν δίνουν δικαίωμα στην Νέα Δημοκρατία να ελπίζει ότι είναι η μόνη προοδευτική και δυνατή παράταξη για να κρατήσει τα γκέμια του κράτους με τόσα σκάνδαλα στην πλάτη. Με τόσες γίδες στην πλάτη, δηλαδή όσες γίδες και όσα ζώα σώθηκαν από τις ζωοσφαγές είναι στην πλάτη των αρίστων. Ωχ, Θεέ μου, βάλε το χέρι σου, Αγία μου Ειρήνη που σήμερα γιορτάζεις, θα τα πούμε και αυτά. Πάμε να πάρουμε μερικές ανάσες διαγωνιστικού περιεχομένου, γιατί έχω νέο κύκλο, τον τελευταίο με εκδόση Καλέντι, διαγωνιστικό κύκλο που έρχεται σήμερα με δύο αντίτυπα από ένα νέο βιβλίο. Σιγά σιγά θα βλέπετε και όμορφες φάτσες, τα κρατάμε έτσι, τα σφράγει στο μυστικό, έχουν έρθει εδώ, έχουν παραλάβει βιβλία, τους προηγούμενους κύκλους, γονείς, παιδάκια, υπάρχουν κάποια τα οποία θα τα στείλουμε. Να σας πω ότι έχουμε βιβλία να στείλουμε στη Βιωτία, έχουμε να στείλουμε στην Κρήτη βιβλία. Τι ωραίο είναι αυτό να μπαίνουν όλοι στο διαγωνισμό μας και να συμμετέχουν. Και μάλιστα τι ωραίο είναι να γινόμαστε με τις εκδόσεις Καλέντι και εμείς ένα μέρος της αλυσίδας της νέας δημιουργίας των νέων, και το λέω πραγματικά μέσα στην καρδιά μου και χαίρομαι, βιβλιοφίλων που ξεκινάνε λιλιπούτι σιγά σιγά και γίνεται αναγκαίο στη ζωή του το βιβλίο. Σας είπα ότι έχουμε 5 διαγωνιστικούς κύκλους. Είμαστε στο 5ο και τελευταίο. Θα πάμε πάλι σε εκδόσεις Καλέντι να τους πούμε: παιδιά, συνεχίζουμε με το ράδιο Αλιβέρι. Μην ξεχνιέστε, μας αρέσουν τα βιβλία. Για την διαγωνιστική διαδικασία αυτή, έχω αλλάξει και τη σκαλέτα της εκπομπής κάθε 5η όπου παρουσιάζουμε βιβλία. Αλλά σήμερα νομίζω ότι όσο πηγαίνουμε και λίγο πιο βαθιά, ανεβαίνουν και οι ηλικιακές ομάδες. Ελένης Βορώνου, Λόρδος Βύρων και Έλγιν είναι τα βιβλία που έχω σήμερα, δύο αντίτυπα αυτό το βιβλίο των εκδόσεων Καλέντι της Ελένης Σβορώνου, και θα τα κληρώσουμε την επόμενη Δευτέρα στην εκπομπή της Άννας Ευαγγελίου. Είναι σε σχεδιασμό και επιμέλεια έκδοση της Βασιλικής Τζόκα επίσης. Τα σχέδια που υπάρχουν μέσα είναι του Φίλιππου Φωτιάδη, για να μνημονεύουμε και τους καλλιτέχνες. Εκδόσεις Καλέντι λοιπόν, εκδόσεις που από το 1980 βρίσκονται δίπλα σε νέους και παιδιά με δοκίμια Ελλήνων και ξένων λογοτεχνών και συγγραφέων. Σπουδαίο το έργο τους και βεβαίως σπουδαία η δικιά τους προσφορά στο να ξεκινάνε από τρυφερή ηλικία τα παιδιά να μαθαίνουν την ανάγνωση, να προσεγγίζουν τη γνώση. Το λέγει ο σπουδαίος Λιαντίνης αυτό, ότι όταν ξεκινάς και ξεφυλίζεις τα βιβλία, αρχίζει εκεί ενεργοποιείται η γνώση, η ανάγκη σου για γνώση. Είναι σαν το περπάτημα που ξεκινάς τα πρώτα λεπτά και νιώθεις κουρασμένος, αλλά αρχίζεις μετά και αποτοξινώνεσαι, φεύγει από πάνω σου όλη αυτή η πλέμπα των κακών σκέψεων. Θέλει λίγο χρόνο να σταθούν τα λάδια. Φράση που έλεγε πολύ ωραία ο Άγιος Παΐσιος, φυσικά για την προσευχή, ότι όταν ξεκινάμε, λέει, την προσευχή θέλει λίγο να προσκυνάμε και να προσπαθούμε μέσα από τα κομποσκήνια να ζεσταθούν τα λάδια της ψυχής για να μπαίνουμε στη βαθιά προσευχή. Όλα τα πράγματα, αγαπητές φίλες και φίλοι, θέλουν κόπο, δεν είναι τόσο έφεπτο όσο τα βλέπουμε στο διαδίκτυο και στις εύκολες αγορές προϊόντων άχρηστων και στις εύκολες συνταγές επιτυχίας ανθυποinfluencing ανθρώπων οι οποίοι μας σωθούν στις οθόνες για να κερδίσουμε, λέει, μέσα από το διαδίκτυο. Θέλει κόπο, η ζωή θέλει διαδρομή και θέλει οπωσδήποτε βιβλία. Επομένως, εγώ σήμερα τι κάνω, ταρατατάν τατάν, που θα λέγαμε αν είχαμε και το αντίστοιχο ηχητικό εφέ, ξεκινάω το νέο 5ο διαγωνιστικό κύκλο για τις εκδόσεις Καλέντι με το βιβλίο της Ελένης Βορώνου, Λόρδος Βύρων και Έλγιν. Τι μας λέει εδώ, Απρίλιος
1811 το πλοίο Ίδρα με προορισμό τη Μάλτα μεταφέρει ένα κυβότιο, μια κυβωτό της μνήμης. Ανάμεσα στα πολύτιμα μάρμαρα του Παρθενώνα που είναι στιβαγμένα στο αμπάρι του βρίσκεται μια μετόπη η οποία γίνεται μάρτυρας μιας απροσδόκητης συνύπαρξης. Ο Λόρδος Βίρον, υπέρμαχος του αγώνα για ανεξαρτησία των Ελλήνων, συνταξιδεύει εν αγνία του με το μαύρο φορτίο του Έλγιν, του ανθρώπου που ακροτηρίασε το σύμβολο της δημοκρατίας. Οι δύο Λόρδοι είναι τόσο αντιθετικοί όσο ένας λαπίθης με έναν κένταυρο. Η δίψα για ελευθερία απέναντι στην απληστία, ο ανθρωπισμός ενάντια στη βαρβαρότητα. Τι σπουδαία μηνύματα έρχονται από τις εκδόσεις Καλέτη και από τα βιβλία αυτά προς όλες και όλους εσάς. Τι ωραίες εγκεφαλικές συνάψεις, τι ωραίες συνδέσεις. Λόρδος Βίρον και Έλγιν Ελένης Βορώνου, τι πρέπει να κάνεις για να τα αποκτήσεις, τη γνωστή διαδικασία. Στέλνεις στο Viber του σταθμού στο 697-253-2700 τη λέξη βιβλία. Επαναλαμβάνω, στο 697-253-2700 στο Viber σου θα μπεις, θα αποθηκεύσεις αυτό το νούμερο και θα στείλεις αυτό το νούμερο στο 697-253-2700 τη λέξη βιβλία. Όσα περισσότερα μηνύματα με τη λέξη βιβλία στείλεις, τόσες περισσότερες συμμετοχές την επόμενη Δευτέρα. Κληρώνουμε αυτό το βιβλίο. Είναι δύο τα αντίτυπα, δύο τυχεροί, δύο τυχερές. Πεύσατε!

Και επειδή με ρωτάει ο Θανάσης εδώ το τραγουδάκι λέει, που ακούσαμε, τι είναι, το τραγουδάκι που ακούσαμε, φορτηγό αεροπλάνο, είναι της Ελένης, της Ελεάνας, συγγνώμη, Ζεγκίνογλου. Βάζω αρκετά τραγούδια της Ελεάνας στο τελευταίο διάστημα, μας αρέσει πάρα πολύ, μια μουσικός, δεν είναι απλά μια τραγουδίστρια, η Ελεάνα εξαιρετική και μάλιστα έχουμε μια πολύ καλή σχέση αναπτύξει εδώ και με την εταιρεία της, αλλά γενικώς και με την ίδια, γιατί μας αρέσει πολύ ωραία μουσική. Και ακούτε με πολύ λίγα όργανα τι φανταστικά αποτελέσματα βγαίνουν. Σας βάζω συχνά να ακούσετε τραγούδια, όπως υπάρχουν και στο playlist, αλλά γενικώς και άλλα τραγούδια ανθρώπων που μας ενδιαφέρει να τα ακούσετε και αγαπάμε να τους βάζουμε και να ακούτε. Όπως ας πούμε για παράδειγμα τους φίλους μας, τους κοινούς θνητούς, έχουν γράψει ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι σχετικά με την Πρωτομαγιά. Το ανακοίνωσαν την Πρωτομαγιά τα παιδιά.

Και νομίζω ότι αυτό το τραγούδι είναι πολύ της τελευταίας, των τελευταίων ημερών αυτό, το οποίο θα σας βάλω να ακούσετε ευθύς αμέσως και θα επιστρέψω, μάλλον όχι δεν θα επιστρέψω, θα πάμε έτσι με τραγούδι, τραγούδι και φυσικά διαφημίσεις για να μπούμε σιγά σιγά στην δεύτερη ώρα. Στέλνετε τα μηνύματά σας στις γνωστές πλατφόρμες, στέλνετε τα μηνύματά σας και τις τοποθετήσεις σας και την διαδραστική σας διαδυνατότητα που έχετε μέσα από τα email. radioa1@papakiotene.gr, επαναλαμβάνω, radioa1@papakiotene.gr και aliveri1radio@gmail.com, όπου ακούτε ένα είναι ψηφίο και δεν θα το γράψει τηλεγράφος, για να μας στείλετε ό,τι ακριβώς έχετε στο κατά νου από αυτά που ακούτε. Καλημέρα σε όλους, όμορφη Τρίτη να έχετε, λέει εδώ πέρα ο Δημήτρης, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημήτρης Γκίκας και Δημήτρης Δήμου, όλοι μαζί εδώ οι Δημήτριδες. Σας έχω πει ότι εδώ, καλημέρα, τι κάνεις, εκπομπή, δεν βλέπεις φίλε Δημήτρη. Λοιπόν, εδώ, καλημέρα και σε σένα, είναι full του Δημήτρη με Δημήτρη εδώ η εκπομπή αυτή, με τόσο κόσμο και με τόσους καλούς Δημήτριδες που έχουμε. Θα πάμε λοιπόν σε εκείνους θνητούς, πάμε να ακούσουμε το The Problem Is, μάλιστα για να προβληματιστούμε γενικότερα. Όπως λένε και τα παιδιά εδώ, γράψαμε ένα τραγούδι και αυτή τη φορά λέει με αγγλικό στίχο, στη γλώσσα που καταλαβαίνουν οι περισσότεροι άνθρωποι, και έχει ανέβει αυτό το τραγούδι, οπότε ήρθε η ώρα να το ακούσουμε και εμείς εδώ από τους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Μην φύγετε, έχει πολύ πράγμα ακόμα.

0: Ραδιο Αλιβέρι 1. Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Μασούτης.gr.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Το κλασικό Insomnia των Faithless από το μακρινό 1995 διασκευάζει η BB Rexha και μάλιστα του έβαλε άλλο στίχο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Μια γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της μας δίνει η Madonna με το I Feel So Free που μόλις κυκλοφόρησε. Τραγούδι και για το Βραζιλιάνο A-Lock. Λέγεται Dive Into Me. Στα φωνητικά, ο Khalid. Ας το ακούσουμε.

Επιστροφή εδώ στους 102 και 2. Ακούσαμε το πολύ ωραίο τραγουδάκι των Κοινών Θνητών που βγήκε την Πρωτομαγιά. Τα παιδιά εδώ της πόλης μας, και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που πολλοί φίλοι από την υπόλοιπη Ελλάδα μας μιλούν για τα παιδιά φυσικά. Και να στείλω την καλημέρα μου σε όλη την ομάδα εκεί, στα φιλαράκια τα καλά. Και τους ξέρω και από μικρούς που ξεκινούσαν τη μουσική τα παιδιά αυτά, και χαίρομαι ιδιαιτέρως για την προέκταση που έχει ο λόγος τους και την διάδραση και την διάδοση. Και μάλιστα ειδικά σε ένα τραγούδι που εμένα πολλά πράγματα έτσι και από το κλιπάκι εδώ μου θύμισε και λίγο έτσι στοιχεία χρωματικά και μουσικά και γυρισματικά αλλά και κιθαριστικά, και θα μπορούσα να πω και από τα περίεργα τραγούδια των Beatles ίσως, και χαίρομαι ιδιαιτέρως. Και όσο βάζουν τα παιδιά πολλά ακούσματα, τα αποτελέσματα είναι αυτά και διαπρεπούν. Να πω την καλημέρα στη μητέρα μου που είναι στην παρέα μας εδώ και εύχεται σε όλες και όλους σας. Καλημέρα σε όλους. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει σήμερα. Βεβαίως έχουμε Ειρήνες πολλές. Καλημέρα με μια ευχάριστη μέρα στο Ράδιο Αλβερένα, στον Κωνσταντίνο και στην ομάδα του. Λέει εδώ ο φίλος ο Τάσος, ο Καλιανός, στην αγάπη μας. Όπως και στην φίλη μας τη Μάρθα εδώ, στο φίλο μου το Δημήτρη και τον Παναγιώτη από Τρίκαλα που εργάζονται με είμαστε στον αέρα. Τι ωραίο είναι αυτό. Και φυσικά έχω και μάλλον έτσι θέλω να ξεκινήσω, γιατί στην χώρα μας, ξέρετε, επειδή η πολυσυλλεκτικότητα της πληροφορίας είναι ίσως και το κλειδί για να καταλάβουμε τα όρια των ανθρώπων μεταξύ τους ό,τι αφορά τις ιδεολογικές προσεγγίσεις, αλλά και σε ό,τι αφορά ουσιαστικά το γεγονός ότι όλες αυτές οι ιδεολογικές αποκλίσεις είναι που κρατάνε μακριά τη δυναμική, την ενεργή, όχι των κινημάτων μόνο που λένε τα παιδιά εδώ για το εργατικό κίνημα, Κοινή Θνητή ή άλλες ομάδες. Είναι ότι μας αφήνει έξω ασυγκίνητους το δράμα το οποίο έχει τροφοδοτηθεί από ειδικές ιδεολογικές ομάδες απέναντι σε ανθρώπους απλούς, και ξεχνάμε σημαντικά πράγματα και σημαντικές επαιτίους. Και εδώ είναι το κλειδί για μένα, επειδή θα πάω σήμερα πίσω στο 2014 και το κουβέλι τη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και τα πρώτα σποράκια του τι συμβαίνει όταν οι δείκτες πηγαίνουν πολύ καλά αλλά η κοινωνική εικόνα είναι ερευόδης. Θα τα δούμε αυτά με στοιχεία και συγκεκριμένους πίνακες. Τι ακριβώς συνέβαινε το 2014 όταν γιγαντώθηκε ο Τσίπρας? Τι συνέβη όταν πήρε την πύρια νίκη στις ευρωεκλογές, πριν από τις εθνικές εκλογές, πριν από την εκλογή του Προέδρου Δημοκρατίας, με την αποφυγή του να ψηφίσει κάποιο πρόεδρο τη Δημοκρατία στο Σταύρο Δήμα? Φτάσαμε στην περιβόητη περήφανη διαπραγμάτευση και όλα αυτά τα άσχημα που είδαμε με το φόρτωμα Τρίτου Μνημονίου. Θα τα δούμε. Αλλά εγώ θέλω να πάω, ξεκινώντας την πολιτική ανάλυση σήμερα, να πάω 4 χρόνια ακόμα πιο πίσω, να πάω στο 2010 και σε μια επέτειο που τείνουμε να ξεχνάμε, γιατί υπάρχει μεταξύ μας, γενικώς οι άνθρωποι το βιώνουν αυτό, ιδεολογική επιλογή μνημείων, ιδεολογική επιλογή νεκρών, ιδεολογική επιλογή ανθρώπων πρέπει να τιμώνται, και παράπλευρες απώλειες από άλλους και από άλλες. Είναι πολύ άσχημο αυτό και θα σας το αποδείξω σήμερα, γιατί η 5η Μαΐου είναι πολλά πράγματα για να σκέφτεται κανείς, αλλά είναι και κάτι το οποίο νομίζω είναι πρωτοκορυφαίο, και φυσικά μιλάω για την τραγωδία της Μαρφίν στην Αθήνα. Και θα μιλήσω για την τραγωδία στη Μαρφίν στην Αθήνα, γιατί οφείλουμε να κάνουμε αυτή ακριβώς αυτό το σπάσιμο του πάγου της ιδεολογικής αιμονής μεταξύ, σας ξαναλέω, συλλογικοτήτων από τα άκρα που διαλέγουν θύματα σε ένα τυφλό εμφυλιακό και μετεμφυλιακό πάθος, και ειδικά σε μια περίοδο έντονης κρίσης όπως ήταν στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο, με τα θύματα της Μαρφίν. Για να θυμίσουμε και να μνημονεύσουμε τους ανθρώπους που δεν είναι πια μαζί μας και έχασαν τη ζωή τους από την ασφυξία που τους προκάλεσε η κοινωνική αναταραχή, την είπαν, οι παράπλευρες απώλειες την είπαν, η τυφλή βία αριστερών συλλογικότητων, λέω εγώ, με πρόσωπα συγκεκριμένων ανθρώπων να έχουν φωτογραφηθεί στα πρωτοσέλιδα και με την έκκληση σε βοήθεια των ανθρώπων από τα μπαλκόνια που δεν έγινε ποτέ πράγμα.

εντάξει. Όπως ας πούμε για παράδειγμα η έγκυος Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, το 10, που έχασε τη ζωή της από ασφυξία, όπως και ο Παμινώνιδας Τσάκαλης, 36 ετών, και η Παρασκευούλα Ζούλια, 35 ετών. Τρεις άνθρωποι εργαζόμενοι στη Μαρφίν που έχασαν τη ζωή τους σε ένα κτίριο που κλείστηκαν μέσα, λες και ήταν ποντίκια από ανθρώπους που ήθελαν να δείξουν την αγανάκτησή τους και αργότερα είπαν ότι ήταν παράπλευρες απώλειες του τραπεζικού συστήματος και για το θάνατό τους θα είναι τα κακά αφεντικά της Μαρφίν που δεν είχαν φροντίσει για να μπορεί να κατασβαίνεται το κτίριο με κάποιο τρόπο. Και άλλες τέτοιες παραφιάδες, περικοκλάδες και διάφορες άλλες περίεργες, πολύ επικίνδυνες απόψεις για το αν οι άνθρωποι είναι άνθρωποι ανάλογα μόνο από την ιδεολογία τους. Υπενθυμίζω ότι μιλάμε για μια υπόθεση στην οποία ουσιαστικά δεν υπήρξε καμία τελεσίδικη απόφαση για τους φυσικούς αυτούργους του εμπρισμού, αλλά ούτε φυσικά και για τους ηθικούς. Είναι τα γεγονότα της πέμπτης μέρας του Μαΐου του 2010 από τα κρισιμότερα γεγονότα που σημάδεψαν την ελληνική σύγχρονη ιστορία στην αρχή των μνημονίων και ειδικά την περίοδο που μνημονεύουμε και ειδικά πάσα για την κοινωνική αναταραχή η οποία γιγαντώθηκε και φτάσαμε στα γεγονότα του 14 και του 15 και παραμένει μια μαύρη επέτειος για μια μερίδα της κοινωνίας που συνεχίζει να ζητά δικαίωση. Από τότε βεβαίως έχουν γίνει πολλά πράγματα. Έχουν γίνει μνημεία τα οποία καταστράφηκαν και συνεχίζονταν να καταστρέφονται και ξαναφτιαχνόντουσαν από διάφορες συλλογικότητες, από διάφορους ανθρώπους οι οποίοι θεωρούσαν ότι δεν τους τιμά, δεν τιμά την ελληνική δημοκρατία να θυμόμαστε τα θύματα της Μαρφίν, τιμά όμως την ελληνική δημοκρατία να θυμόμαστε τα θύματα της ΕΡΤ. Γιατί ο Κουβέλης από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου έφυγε λόγω της ΕΡΤ. Θυμάστε το μνημείο στο οποίο γέλαγε ο κόσμος. Τον σπουδαίο Διονύση Τσακρή να γίνεται περίγελος. Τα έχουμε ξεχάσει. Έχουμε κοντή μνήμη στην Ελλάδα. Γιατί διαλέγουμε μνημεία. Και είναι το αποτέλεσμα του ότι δεν ξεπεράσαμε ποτέ τον εμφύλιο σε αυτή τη χώρα. Όλα αυτά τα γεγονότα, τραγικά και μη γεγονότα. Γιατί εδώ υπήρξαν πραγματικοί νεκροί και κάποιοι άλλοι θέλησαν να καταστρέψουν ουσιαστικά την πορεία της χώρας. Γιατί έκλεισαν οι μέτεροι στην ΕΡΤ τα τζάκια και τα διάφορα τσιφλίκια που είχαν δημιουργήσει. Και για τα τσιφλίκια στην ΕΡΤ, καλύτερα να μας μιλήσει ο αθλητικογράφος ο κύριος Δάρας, παρετήθηκε, πρόσφατη είδηση αυτή, να μας εξηγήσει τι γίνεται με τα τζάκια στο μαγαζάκι που λέγεται Εθνική Υπηρεσία, εδώ Ελληνική Ραδιοτηλεόραση. Επιλογή μνημείων λοιπόν και επιλογή μνήμης είναι ο θάνατος της κοινωνίας. Γι' αυτό σήμερα μιλάμε για τη Μαρφίν.

0: Πώς θα μπορούσαμε άλλαγε να ξεχάσουμε την 5η Μαΐου του 2010 και πώς θα μπορούσαμε να μείνουμε μόνο στην επιφάνεια και να μην πάμε και λίγο παραμέσα στην πολιτική σιωπή. Και όσο θυμάμαι λοιπόν αυτήν την ημερομηνία και όσο θυμάμαι την εικόνα της νεκρής Αγγελικής της Αιγίου να δείχνει με το χέρι την απόγνωση να θέλει να κατέβει τον μπαλκόνι και την εικόνα που μας έχει στοιχειώσει, είμαστε ουσιαστικά 16 χρόνια μετά, προσέξτε, και δεν, αντί να μιλάμε πάλι για μια πραγματική ένταση, μια δολοφονική διαδικασία, μια δολοφονία πραγματική, μιλάμε για μια κακιά στιγμή, μιλάμε για ένα τραγικό περιστατικό, μιλάμε για μια κατάσταση ασφυξίας που την προκάλεσε το ίδιο το κεφάλαιο στον εαυτό του, μάλιστα. Και το χειρότερο είναι ότι όσοι από τους Έλληνες πολίτες και όσοι θέλουν και θέλουμε και θέλαμε και θέλουμε πάντα να σταθούμε με ένταση απέναντι σε αυτό το γεγονός και να το αναδείξουμε, ουσιαστικά όλη η κοινωνία δεν έκανε αυτό που όφιλε απέναντι σε αυτούς τους τρεις νεκρούς, ανθρώπους δηλαδή που ουσιαστικά δεν δικαιώθηκαν ποτέ γιατί κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό αθωώθηκαν το 2016. Σας το ξαναλέω, δικαστικές ευθύνες αφορούσαν κυρίως παραλήψεις ασφαλείας και τις τράπεζες και των στελεχών. Έφυγε το μπαλάκι από αυτούς που γεννησιουργός αιτία. Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο? Μιλάμε για τα Τέμπη και λέμε για τη γεννησιουργό αιτία που ήταν η σύγκρουση και δεν μιλάμε για τις εκρήξεις και τη φωτιά που κατακάηκαν ζωντανά παιδιά που γλίτωσαν τη σύγκρουση. Αλλά στην περίπτωση Μαρφίν δεν υπάρχει γεννησιουργός αιτία. Είναι τα μέτρα ασφάλειας της ίδιας τράπεζας. Και εδώ φυσικά είναι το γνωστό θέμα. Η γνωστή πολιτική σιωπή. Οι γνωστές αριστερές συλλογικότητες και γενικότερα εκείνοι οι οποίοι εκμεταλλεύονται ουσιαστικά τα τραγούδια που ακούμε από τους φίλους μας κοινούς θνητούς και άλλους. Το γεγονός ότι δεν χρειάζεται να έχεις μια ιδεολογική ταύτιση με κάποιο κόμμα για να καταλάβεις ότι ο εργαζόμενος πρέπει να έχει ζωή έξω και ότι είναι συμμέτοχος του πλούτου που παράγεται. Δεν χρειάζεται να έχεις μια σπουδή στον αγοραίο Μάρξιμο να το καταλάβεις αυτό. Όπως δεν είναι διανοούμε να καταλάβω ότι πρέπει να είσαι ακροδεξιός για να καταλάβεις ότι η πατρίδα αυτή έχει ένα εθνικό σύνορο και μια ιστορία εθνική και όχι σοβινιστική. Μην τρελαθούμε τελείως. Η καπήλευση των θυμάτων και η εργαλειοποίηση των θυμάτων και τα μετεμφυλιακά πάθη μας φέρνουν εδώ. Είναι σιωπή πολιτική τα θύματα θυμαρφήν, γιατί αυτές οι αριστερές συλλογικότητες θυμούνται επιλεκτικά τη βία. Ξέρετε πόσοι εκεί έξω θυμούνται τη βία. Ξέρετε πόσοι εκεί έξω θα πάνε και καλώς στο μνημείο του Παύλου Φίσα, αλλά δεν θα περάσουν ποτέ απ' έξω από το μνημείο των θυμάτων της Μαρφίν. Ξέρετε πότε τελειώνει το εμφυλιακό κλίμα στην Ελλάδα? Όταν ο ίδιος άνθρωπος που θα πάει στον Παύλο Φίσα πάει και στη Μαρφίν. Τότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία που πηγαίνει πίσω κοινωνικά τη χώρα. Δυσκολεύονται να καταλάβουν στις συλλογικότητες της αριστεράς, για να μην το μεγαλώσω, γιατί αυτό πάει και στα κόμματα της αριστεράς, ότι ο φανατισμός, ο αντικρατικός φανατισμός μπορεί επίσης να δολοφονεί. Ότι η βία δεν είναι καλή και κακή ανάλογα με την ιδεολογία. Είναι κακή η βία. Τέλος. Δεν υπάρχει παράγραφος. Τελειώσαμε. Δεν το συζητάμε. Η βία, η πρόκληση σε βία, η κινητοποίηση προς βία, οποιαδήποτε τυφλή αιμονική κατάσταση για να πέσει ένα σύστημα οδηγεί σε βία, αυτό είναι πρόβλημα για την κοινωνία και επικίνδυνο και δεν υπάρχει ιδεολογία που είναι υπέρ, επειδή οι δικοί μας καταπιέζονται και επειδή οι άλλοι είναι παράπλευρες απώλειες. Δεν μπορεί να υπερασπίζονται σήμερα άνθρωποι την ιδεολογική τους άνεση και το ιδεολογικό τους πλεονέκτημα όταν υπάρχουν τέτοια θύματα πίσω τους και ανθρώπινες ζωές. Εγώ θα σας πω, γιατί θυμάμαι και επειδή αυτή η εκπομπή, σας ξαναλέω, θα πάει και από το 10 στο 14 σε λίγο. Αν ζούσαν σήμερα οι άνθρωποι αυτοί, αν ζούσε η Παρασκευή Ζούλια σήμερα, θα ήταν 51 ετών. Η Αγγελική Παπαδανσοπούλου 48 και θα είχε και ένα παιδί γεννήσει. Και ο Επαμινόρδας Τσακάλης 52. Το παιδί της Αγγελικής ιδιαιτέρως, το έχει το νου στο παιδί, θα ήταν 16 ετών. Όλα τα υπόλοιπα είναι υπεκφυγές και σας αφήνω, όχι εσάς τους ακροατές, γενικότερα όσους ακούν και κρυφοακούν, τους αφήνω όχι με τις υπεκφυγές που χρησιμοποιούν στη δημόσια σφαίρα, με τις ενοχές που έχουν το βράδυ. Και κάτι τελευταίο. Η μνήμη της Μαρφίν δεν ανήκει σε κόμματα, ανήκει στην αλήθεια. Και η αλήθεια είναι πως στις 5 Μαΐου του 2010, 16 χρόνια πριν, τρεις άνθρωποι πήγαν στη δουλειά τους και δεν γύρισαν ποτέ. Και όταν μιλάμε για την Πρωτομαγιά και για τα εργασιακά δικαιώματα, και σε λίγο θα σας πω για τον Ανδρουλάκη και το τετράωρο, και όταν σας εξηγούσα εχθές ότι δεν γίνεται το να πηγαίνει ο άνθρωπος να ξεκουράζεται πολυτέλεια, για αυτούς τους εργαζόμενους θα κλάψει κανείς άραγε στις μεγάλες εκδηλώσεις και τα μεγάλα συλλαλητήρια για τους χαμένους εργαζόμενους? Το αφήνω να το σκεφτείτε και πάω σε μουσική. Να πάρουμε και λίγες ανάσες, γιατί μερικά πράγματα δεν μπορούμε να τα χωνέψουμε, ρε παιδιά, με τίποτα. Διαλυματάκι και επιστροφή.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή και είμαστε 9 και 18 πρώτα λεπτά εδώ στο Είμαστε στον Αέρα, στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM, έτσι να πάρουμε λίγο μια ανάσα. Μοναξιά του Σκηνοβάτη ακούσαμε από Χάρη και Πάνω Κατσιμίχα. Θα περιμένω άλλες μέρες κι εγώ πραγματικά και για το πείσμα σας γουρούνια θα αντέχω που λέει το τραγούδι αυτό, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτήν εδώ την εκπομπή και ξέρετε μερικές φορές αξίζει να φύγετε από τον χώρο τον βολικό ιδεολογικό και να βγείτε και να δείτε λίγο παραέξω ποια είναι τα σημεία σύγκλησης, γιατί μας λείπουν οι συγκλήσεις. Κρατάω αυτό για τη μορφή μου, σας είπα, κρατήστε το κι εσείς, ξανακούστε το, εμπεδώστε το και κάντε μου και μια χάρη, θυμηθείτε και δείτε ποιοι θα το συζητήσουν σήμερα ως επέτειο αυτήν την θλιβερή μέρα. Είναι η Άννα Ευαγγελίου εδώ που ήρθε με τα MOV και φώτισε εδώ λίγο ο χώρος γιατί είχαμε μαυρίσει με τα θέματα. Αλλά θα πάω σε Νίκο Ανδρουλάκη τώρα εδώ, γιατί εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία να πάμε, μιας και μιλούσαμε πριν και για το 10, για τους εργαζόμενους κλπ. Γιατί παίζαν όλοι πάνω να φάνε τον Νίκο Ανδρουλάκη το τετράωρο. Για το αν είναι απλά μια εξαγγελία που δεν βγαίνει, όπως είπαν και άλλα πολιτικά πρόσωπα, αλλά γενικώς να εμβαθύνουμε λίγο στο τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης εχθές στη συνέντευξη του Αντώνη Στρόιτερ. Μην ξεχνάτε ότι έχω μετά τα πρωτοσέλιδα, πάω οπωσδήποτε στα θέματα του 2014, για να δείτε λίγο πώς συνδέεται το γαϊτανάκι και στη σημερινή μέρα. Διεθνή έχουμε σήμερα. Έχουμε τα θέματα του προϋπολογισμού πάντα εδώ για την πόλη μας να μας πηγαίνουν χέρι-πόδι. Όπως μου μεταφέρει και ο φίλος μου εδώ ο Γιάννης, ζορίζονται λέει ορισμένοι που το ράδιο Αλιβέρι 1 κάνει ανάλυση του προϋπολογισμού. Εντάξει, δεν είναι κακό το να ζορίζεσαι. Μπορεί να σε βοηθάει και στη φυσική σου κατάσταση, δεν ξέρω. Αλλά γενικώς το θέμα είναι, αγαπητέ φίλε, ότι εμείς θέλουμε να σπάσουμε τα καταλαβίστικα σε κομματάκια για να συνοηθούμε λίγο μεταξύ μας για την ιστορία λοιπόν που συνδέει την οικονομία του παρελθόντος με το σήμερα και το αύριο στον τόπο μας, για το ότι μας ενδιαφέρει ο τόπος μας και όταν μας ενδιαφέρει κάτι προφανώς και κοπιάζουμε για να το αντιληφθούμε και να το μεταφέρουμε. Και πρέπει να πω επίσης, μιας και ζορίζονται ορισμένοι, ότι η ανάλυση που κάνουμε στο Radio Alivery 1 με πολύ κόπο είναι γιατί τα ερωτήματα τα δικά σας είναι τέτοια. Ενδιαφέρεται κανείς να μάθει τα ερωτήματα τα οποία έχετε? Ερώτηση προς ναυτιλωμένους. Να την απαντήσω την ερώτηση. Να την απαντήσω τη ρητορική μου ερώτηση. Δεν ενδιαφέρονται για τις ερωτήσεις σας στην καθημερινότητα. Ενδιαφέρονται για το ποιες οικογένειες ψηφίζουν, ποιες παρατάξεις στην πόλη αυτή, για να βγαίνουν τα κουκιά για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση το 28. Για να μην έχετε καμία αμφιβολία. Και η μόνη έννοια είναι μη χαθεί ένα πενινταράκι και μας πουν κλέφτες όπως λέγαμε εμείς τους άλλους. That's all folks. Τελεία παράγραφος. Ξέρετε, του φευγάτου η μάνα δεν έκλαψε ποτέ δηλαδή. Εμείς θα πάμε σε Νίκο Ανδρουλάκη, έτσι δεν είναι προανήγγυλα, για να δούμε τι είπε ο Νίκος εχθές στον κύριο Στρόιτερ, μάλιστα.

Εγώ και τους φίλους μου του Θεσσαλονικής εδώ, οι οποίοι είπανε, μου γράφουν εδώ διάφορα για Θεσσαλονίκη. Κάτι είπες, λέει, ότι θα έρθει Θεσσαλονίκη, λέει Κωνσταντίνε. Τι άκουσα, λέει, πριν εδώ ο φίλος μου Γιάννης. Ο Σιμεών είπε κάτι, να μας πάρει εδώ μεταγραφή, και πετάχτηκε ο Γκρινιάρης εδώ του σταθμού μας και είπε ότι αν να φύγει, λέει ο Κωνσταντίνος, πάμε κι εμείς. Και δεν ξέρω τώρα γενικά αν είμαστε έτοιμοι για μετανάστευση με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για Σαλόνικα. Είπα απλά, φίλε Γιάννη, ότι είναι μια πολύ δελεαστική πρόταση. Αυτό δεν είναι δελεαστική. Σαλονίκη τώρα, είναι δυνατόν τώρα. Τι λέτε.

0: Λοιπόν, εμείς θα πάμε Νίκο Ανδρουλάκη. Γιατί ζητάει ο Νίκος Ανδρουλάκης εκλογές? Από εκεί ξεκίνησε όλη η συζήτηση. Τι είπε ο Νίκος?
1: Δεν ξέρω πότε θα κάνει εκλογές ή πότε θα προκηρύξει εκλογές ο Πρωθυπουργός. Αυτό που ξέρω είναι ότι τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται, κύριε Σρόιτερ. Η ακρίβεια παντού, στα ενίκια, στα τρόφιμα, στην καθημερινότητα. Και βέβαια πολλαπλασιάζεται η διαφθορά λόγω ατιμωρησίας. Ζούμε συνεχώς το φαινόμενο να μένουν ατιμώρητοι άνθρωποι και στελέχη πρώτα από τη Νέα Δημοκρατία σε φαινόμενα διαφθοράς και αυτό να δίνει περισσότερο χώρο στη διαφθορά. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Εγώ είπα λοιπόν κάτι πολύ απλό. Εκλογές άμεσα, να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θα διερευνήσουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου. Όποιος έχει κατασπαταλήσει δημόσιο πλούτο θα πληρώσει για να τελειώνει αυτή η ιστορία που απαξιώνει την πολιτική και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους πολιτικούς και ιδιαίτερα προς την κυβέρνηση και κάτι ακόμη. Επειδή σε όλα αυτά τα ζητήματα υπάρχει και η λειτουργία η καθημερινή του Κοινοβουλίου. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία έχει απαξιώσει το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο δεν λειτουργεί. Βλέπετε σήμερα την απάντησή τους σε θέματα που φορούν εξεταστικές επιτροπές, παρακτικές επιτροπές, εργαλειοποίησαν την επιστολική ψήφου, εργαλειοποιούν τις ανεξάρτητες αρχές. Το πρέπει να μπει.
0: Λοιπόν, έτσι ξεκίνησε η συνέντευξη του Νίκο Ανδρουλάκη χθες, το κεντρικό δελτίο του Α με τον κύριο Σρόιτερ και βεβαίως είπε και άλλα πολλά ο Νίκος Ανδρουλάκης σχετικά με το αν τελικά οι εκλογές που ζητάει είναι το κορυφαίο ζήτημα και ότι αν υπάρχει από πίσω ένα πρόγραμμα το οποίο θα μπορεί να υπηρετηθεί όπως ακριβώς πρέπει. Εγώ πρέπει να σας πω ότι έχω εντοπίσει κάποια σημεία εδώ που χρειάζονται λίγο συζήτηση. Ένα εκ των οποίων είναι και το πώς απέφυγε να μιλήσει για την αιτία παραίτησης του Καστανίδη, του Χάρη Καστανίδη, ενός ιστορικού στελέχους λοιπόν από το ΠΑΣΟΚ, σχετικά με το όριο των βουλευτικών θητείων. Εδώ να τα πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή, έτσι, για τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, ο οποίος ουσιαστικά αποφάσισε, επέλεξε να πάει σε μια καθαρή με τοπική σύγκρουση με την κυβέρνηση και προσωπικά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μία ψήφος χρειαζόμαστε, μία παραπάνω ψήφο για να μπούμε εμείς στην κυβέρνηση και να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να πετύχουμε όλα αυτά τα οποία είπε εδώ και στην εισαγωγή στο ηχητικό που σας έβαλα να ακούσετε. Ένα σημείο πιο σκληρό από όλα ήταν το σημείο του χαρακτηρισμού του Πρωθυπουργού ως Πρωθυπουργού των εκτροπών, σχετικά με όλα αυτά τα σκάνδαλα τα οποία έχουν πέσει στο κεφάλι του και βεβαίως σε ό,τι αφορά και τον ίδιο, γιατί είναι και ο ίδιος ένας από αυτούς που παρακολουθούνταν. Μεγάλη ζήτηση για τις ανεξάρτητες αρχές, μεγάλη ζήτηση για την τετραήμερη εργασία. Πέσανε και διάφοροι να τον φάνε γι' αυτό, για το πόσο τελικά εμβληματική πρόταση είναι να δουλεύουμε λιγότερο. Σας έλεγα εχθές εξ αφορμής Πρωτομαγιάς για άλλα κράτη τα οποία το κάνουν. Δεν μπορούν, όπως ο Μπαράκος εδώ δεν μπορεί να εξηγήσει τι γίνεται με τον προϋπολογισμό πέρα από τον ίδιο, Ο ίδιος μπορεί, δεν μπορούν άλλοι να τον εξηγήσουν ή τουλάχιστον δεν μπορούν να τον εξηγήσουν όπως θα έπρεπε επειδή τον ψήφισαν. Έτσι και εδώ νομίζω ότι πλην του Ανδρουλάκη αρχίζει και διαφαίνεται ότι χάνεται λίγο η μπάλα στον τρόπο με τον οποίο οι υπόλοιποι βγαίνουν στα κανάλια, στον κύριο Ζαχαρό και σε διάφορα άλλα λιβανιστήρια εκεί της κυβέρνησης για να εξηγήσουν το πώς θα δουλέψει τετραήμερη. Εργασία. Τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης? Είπε ότι υπάρχει ένα πιλωτικό μη υποχρεωτικό μέτρο για επιχειρήσεις παραπάνω από 20 εργαζόμενους. Και αυτό γιατί το είπε? Γιατί ξέρει πολύ καλά ότι ο μέσος όρος των εργαζομένων για το 80-90% των ελληνικών επιχειρήσεων είναι έως 9 εργαζόμενοι. Οι περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν έως από έναν, να το πω έτσι, μέχρι 9 εργαζόμενους. Από 9 και πάνω, από 10 και πάνω, είναι μια ακόμα κατηγορία. Από 20 και πάνω, μια ακόμα κατηγορία. Οπότε πάμε σε ένα συγκεκριμένο μπλοκ που θα μπορούσαν να εμφανίσουν αυτήν την πιλωτική δράση και μάλιστα με κάποια φορολογικά αντίμετρα προφανώς για να αρχίσει να περάσει αυτό και στα υπόλοιπα. Για τον Τσίπρα είπε ότι ουσιαστικά είναι βούτυρο στο ψωμί της Νέας Δημοκρατίας και δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς. Αυτόν θέλει αντίπαλο. Ουσιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γι' αυτό στείνονται όλες οι παρατάξεις εδώ γύρω από το ντοκιμαντέρ. Με ρωτάτε εδώ τώρα, ο Θανάσης με ρωτάει για το ντοκιμαντέρ από την κυρία Βραβιτσιώτη, αν το είδα εχθές. Δεν το είδα. Όπως σας είπα, ντοκιμαντέρ για την 17 Νοέμβρη, ντοκιμαντέρ για την περίοδο 15, επειδή έχω άποψη, αλλά γενικώς αυτά όταν πέσει ο κουρνιαχτός θα συζητήσουν. Γιατί όταν είναι ψηλά ο κουρνιαχτός, φεύγουμε κι εμείς μέσα στη σκόνη. και οι αναλύσεις φεύγουν μέσα στη σκόνη. Ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του. Το μόνο που σας είπα και κρατήστε το είναι την αντίδραση του Τσίπρα και των Τσίπριδων σε σχέση με το ντοκιμαντέρ του Sky για τον Κουφοντίνα. Όταν ο Sky έγινε ένα πραγματικά πολύ συλλητικό κανάλι, όταν έβγαλε αυτό το ντοκιμαντέρ, και τώρα ξαφνικά με το ντοκιμαντέρ τη Βαρουτσιώτη είναι ένα κανάλι το οποίο ουσιαστικά προωθεί τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρουμε πολύ καλά τι είναι ο Sky. Δεν περιμένουμε να μας το εξηγήσουν οι εξαριστερών του Τσίπρα. Αυτό που δεν μας αρέσει είναι η υποκρισία, ένθεν και ένθεν όμως. Πότε είναι καλό και πότε όχι ένα κανάλι που δεν διατηρεί πάντα την εύνοια των πολιτικών και ιδεολογιών των αντίστοιχων κομμάτων. Και τότε αναλόγως βεβαίως είναι καλό ή κακό. Αλλά εδώ ουσιαστικά θέλω να πάμε στην χθεσινή, πέρα από αυτά που ακούστηκαν και νομίζω στα 20 λεπτά τι να πρωταγουστεί. Αλλά επειδή πέσαν πολλοί, έπεσε και ο Γεωργιάδης να πει ότι είναι ανεφάρμοστο το μέτρο με τις 4 μέρες εργασίας και λοιπά, και ότι δεν γίνεται στην Ελλάδα. Είπαμε στην Ελλάδα. Δεν γίνονται οι δουλειές όπως γίνονται στην Ευρώπη, εκτός αν οι δουλειές της Ευρώπης πιέζουν συγκεκριμένους κοινωνικές ομάδες. Αν υπάρχουν ευρωπαϊκά πρότυπα τα οποία βοηθούν τις ελίτ, είναι μια χαρά η Ευρώπη. Αν η Ευρώπη λέει μην κατασπαταλάτε τα λεφτά των ΠΚΠ και τρώτε και θα πέσει πάλι η Επιτροπή και θα είναι η έκθεση Πισαρίδη piece of cake αν συνεχίσετε να κάνετε αυτά τα ίδια, τότε είναι κακή η Ευρώπη και δεν μας αρέσουν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς και οι δομές. Αυτή είναι η ιστορία και το αφήγημα, αλλά θέλω να πάω στο διακύβευμα αυτής της τηλεοπτικής εμφάνισης του Νίκου Ανδρουλάκη. Ήταν λοιπόν πασιφανές η χθεσινή τοποθέτηση εδώ του Νίκου Ανδρουλάκη ότι προσπαθεί να παίξει το ρόλο του δεύτερου κόμματος. Δεύτερο κόμμα το Πασόκ είναι, ναι σε εσάς μιλάω, που χειροκροτάτε τον Τσίπρα, επειδή ο Τσίπρας διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ από δεύτερο κόμμα και αντιπολίτευση δεν υπήρξε αντιπολίτευση γιατί διασπάστηκε. Και το τρίτο κόμμα έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, για να ξέρουμε τι λέμε. Ζήτησε λοιπόν εκλογές. Χωρίς να ενδιαφέρεται για το αποτέλεσμα προφανώς, γιατί ξέρει ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά το ζήτησε για να ξεκαθαρίσει και αυτό είναι αποτέλεσμα του συνεδρίου. Και τα αποτελέσματα του συνεδρίου ο Ανδρουλάκης, επειδή έχει ήδη κάποιες πληγές, βλέπει Καστανίδης, θέλει να τις ξεκαθαρίσει. Θέλει οπουδήποτε στέκεται να μιλάει και να δείχνει ότι πάμε για μια αυτονομία του Πασόκ. Ότι το Πασόκ είναι αυτόνομο, ότι δεν είναι κανενός παραφιάδα. Ότι δεν είναι δεκανίκη κανενός. Είμαστε αυτόνομοι, δεν μπαίνουμε σε παζάρια με τη Νέα Δημοκρατία. Το ξεκαθάρισε πάλι, αυτή ήταν η φράση ακριβώς. Και ότι δεν πρόκειται να είμαστε δεκανίκη της κυβέρνησης, αλλά θα είμαστε μια αυτόνομη κυβερνητική λύση. Ένα τρίτο στοιχείο σημαντικό προκύπτει από αυτήν την τοποθέτηση είναι το πόσο αξιόπιστη είναι τελικά η αντιπολίτευση, γιατί έχει πέσει πολύ νερό στο μήλο των λιβανιστήριων ΜΜΕ της Νέας Δημοκρατίας. Ότι ό,τι βγαίνει από τον Πασόκ είναι αναξιόπιστο. Ότι δεν ποντάρουμε απλά στη φθορά της κυβέρνησης, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά ποντάρουμε στο δικό μας πρόγραμμα. Και αν πρέπει να σταθούμε εδώ σε 2-3 σημεία, εσείς δηλαδή οι ακροατές και εμείς, αυτά τα σημεία είναι τα εξής. Ένα σημείο λοιπόν είναι η ένταση της προσωπικής επίθεσης στον Κυριάκο Μητσοτάκη, σηκώνω το γάντι, πρωθυπουργός των εκτροπών. Ένα δεύτερο, το γεγονός ότι δεν θέλουμε απλώς να πέσει αυτή η κυβέρνηση, θέλουμε να πάει στην αντιπολίτευση, αλλά να πάει μέσα από μια εκλογική διαδικασία και όταν πάει εμείς να ανοίξουμε όλα τα κλειδιά για τις πόρτες εκείνες να δουν ουσιαστικά τι έκανε αυτά τα τελευταία χρόνια η Νέα Δημοκρατία. Ένα ακόμα στοιχείο είναι αυτό το περιβόητο που στείνεται αφήγημα για τη συναλλαγή, ότι πρέπει να είμαστε σε αμυντική στάση απέναντι σε αυτό το αφήγημα για τη συναλλαγή, ανεξάρτητα στις αρχές είναι τεχνικό θέμα, ότι το Πασόκ τσέχει δημιουργήσει, αλλά είναι κρίσιμο να περάσει, αν περάσει εντύπωση ότι το Πασόκ, για παράδειγμα, συνεννοείται παρασκηνιακά με τη Νέα Δημοκρατία, η αντισυστημική θεσμική γραμμή αποδυναμώνεται. Δηλαδή η αυτονομία δεν ενισχύεται και σε αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης τοποθετήθηκε με έναν πιο απόλυτο τρόπο και βεβαίως ένα ακόμα σημείο είναι η τετραήμερη εργασία για το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, το κόστος για τις επιχειρήσεις και βεβαίως το θέμα της διαχείρισης Καστανίδη για το γεγονός ότι το Πασόκ οριμάζει θεσμικά. Εδώ υπάρχουν κάποια ερωτήματα όμως που προκύπτουν και τα ερωτήματα αυτά δεν τα απαντήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα τα απαντήσουν υποψήφοι πολιτευτές που κινούνται γύρω-γύρω και βουλευτές και οι πολιτευτές στον τόπο και στον κοινό, γιατί είναι θέματα που προκύπτουν ως ερωτήματα από τη χθεσινή συνέντευξη Ανδρουλάκη. You know Υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πείσει ότι είναι κόμμα διακυβέρνηση? Υπάρχει κάποιος να πιστεύει ότι είναι ρεαλιστικό να λέει ένας πρόεδρος κόμματος ότι θέλω μία ψήφο για να βγω πρωθυπουργός παραπάνω? Κόντρα σε όλους και σε όλα, αλλά κόντρα και στο γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σφόδρα χτυπημένο ισοκομματικά, γιατί τα μισά του στελέχη είναι ήδη στη Νέα Δημοκρατία. Ο εκλογικός χώρος του κέντρου έχει φαγωθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Ο ζωτικός χώρος και δεν έχει να αναπνεύσει. Το πιστεύει κανείς αυτό? Ένα δεύτερο ερώτημα το οποίο δεν προκύπτει και θα το απαντήσουν, σας ξαναλέω, όσοι βγουν εκεί έξω σιγά σιγά και αρχίζουν να βγαίνουν πολιτευτές και βουλευτές. Υπάρχει περίπτωση να κυβερνηθεί η χώρα αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία? Ποιο είναι το αρχιτεκτονικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα? Θα υπάρξει μια προοδευτική συμμαχία με κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας αν μπει, η κυρία Καριστιανού? Θα υπάρξει μια διαδικασία μόνιμων επαναληπτικών εκλογών? Προσέξτε, δεν μιλάω για τη συνέντευξη. Λέω τι ερωτήματα άφησε το σύνολο της συνέντευξης στον κόσμο, και αυτά τα ερωτήματα του κόσμου εμείς εδώ τα κάνουμε μπαλά και τα στέλνουμε πίσω στους υποψήφιους πολιτευτές. Να τα σκεφτείτε δηλαδή, σας βοηθάμε. Το προσωπικό θέμα και πολιτικό και επικοινωνιακό και κοινωνικό θέμα των υποκλοπών που αφορά Ανδρουλάκη, πόσο μακριά θα πάει? Θα φτάσει μέχρι το τέλος? Θα ολοκληρωθεί? Θα αγγίξει την καθημερινότητα? Θα δοθεί μια λύση? Αυτή η λύση θα δοθεί σε μια αυτοδυνάμη κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ? Πόσο μπροστά μπορεί το ερώτημα αυτό να κοινωνικοποιήσει και να κινητοποιήσει ευρύτερα τους ψηφοφόρους, είναι το ερώτημα. Και βεβαίως ένα ακόμα, αν τελικά μπορεί να αντέξει το ΠΑΣΟΚ τη διπλή επίθεση. Γιατί μην κοιτάτε τις συζητήσεις για εναγκαλισμούς. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή δέχεται δύο επιθέσεις. Από τη Νέα Δημοκρατία και από τους υπόλοιπους της κέντρο αριστεράς. Γιατί έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του και με αυτούς ο Ανδρουλάκης και εν συλλήφθη το ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν όλοι οι δελφίνοι στο ΠΑΣΟΚ το θέλουν. Αν θέλουν να μιλούν μεταξύ τους για τις μεταγραφές που γίνονται και θα γίνουν. Αλλά ουσιαστικά είπα το πολιτικά τολμηρό να πει να μείνεις μόνος σου όταν όλοι ζητούν διεύρυνση γύρω-γύρω, ή της Νέας Δημοκρατίας στο χώρο του κέντρου που τον έχουν καταφάει μαζί με τα υπολείμματα των δεκανικίων της δεξιάς, βλέπε Λατινοπούλου, ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι από την άλλη πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ που καίγεται όπως και είναι αριστερά κάποια στιγμή να οδηγηθούν σε μια σύμπραξη γιατί δεν πάει άλλο, θα χάσουν τα χρήματα των βουλευτικών εδρών. Κάτι πρέπει να κάνουν. Θα μπορεί να αντέξει αυτό το διπλό πόλεμο ο Νίκος Ανδρουλάκης και τον ΠΑΣΟΚ? Για προετοιμαστείτε οι πολιτευτές για αυτά τα ερωτήματα να τα απαντήσετε στον κόσμο, γιατί είναι κέρια. Και όσο το σκέφτεστε και εσείς οι ακροατές και οι υποψήφοι, ας πάμε σε ένα τραγουδάκι για να επιστρέψουμε να δούμε τι λένε σήμερα τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων της μέρας. Μη φύγετε, έχει πολύ πράγμα εδώ ακόμα.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.

Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Φωτιά στη Σελήνη. Ετοιμάζεται να βάλει η NASA. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται σε μια νέα φιλόδοξη αποστολή της, όπου από ό,τι λέει θα στείλει drones στο φεγγάρι μας, τα οποία θα προκαλέσουν μια πυρκαγιά για να δουν τι θα συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις όταν θα υπάρχουν επανδρομένες εγκαταστάσεις. Τώρα, πώς ανάψει φωτιά σε συνθήκες απόλυτου κενού, θα είναι ενδιαφέρον. Πάμε στο 6G, το οποίο αναμένεται να έρθει στα κινητά μας περίπου το 2028. Ο απόγονος του σημερινού 5G υπόσχεται τεράστιες ταχύτητες και θα έχει εφαρμογή σε αυτοκινούμενα οχήματα, ψηφιακά λογράμματα, έξυπνες πόλεις κλπ. Εννοείται φυσικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο 6G. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο

0: Radio Alberic Ένα. Alberic Ένα. Ακούτε το Radio Alberic Ένα.
1: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Επιστροφή και πάμε γρήγορα γρήγορα να ρίξουμε και μία ματιά στις εφημερίδες της ημέρας. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο, βρίσκεται στο είμαστε στον αέρα στο μαγκαζίνο της Κατομήκευσης Εμβάθυνσης και Διασύνδεσης. Ξεκινάμε με την καθημερινή. Σε κόκκινο συναγερμό ο Πούτιν, περικυκλωμένος από σωματοφύλακες σε παλαιότερη επίσκεψή του στην Βορειοανατολική Ρωσία. Σε κλίμα κόκκινου συναγερμού φέρεται να ζει το τελευταίο διάστημα. Στα στενά του ορμούζει η οικονομία, σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό λόγω του πολέμου. Ξανά με το δάκτυλο στη σκανδάλη, ΗΠΑ και Ιράν. Πάμε στα νέα. Αναγκαστική συγκυριότητα τέλος στο νέο κληρονομικό. Όπως θα αποφεύγονται στο εξής δικαστικές ενδοκυριακές διαμάχες. Πύραυλοι παντού αν μας επιτεθούν, το νέο αμυντικό δόγμα. Και Έλληνας επιβάτης στο κρασγερόπλοιο, συναγερμός για τον ιό των τροκτικών. Τρεις μέχρι τώρα οι νεκροί. Διπλό όχι στο Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ και υπόκλοπες. Πάμε στην απογευματινή να συναντήσουμε, είναι η μοναδική εφημερίδα που το γράφει. 16 χρόνια μετά το έγκλημα της Μαρφίν παραμένει ανεξιχνίαστο. Τι αλλάζει φέτος το μηχανογραφικό, περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψηφίους. Επιχείρηση Ελευθερία με νέες απειλές Τραμπ κατά Ιράν στα στενά του ορμούς και άνω κάτω το Πασόκ παρέτησε Καστανίδη με βιτριολικές ζεχμές κατά Ανδρουλάκη. Εφημερίδα των συντακτών, το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι στον κουκούλο, μα όχι στην Προανακριτική Επιτροπή. Για το Global Seamount Flotilla, πλώρη και πάλι για την Γάζα, ετοιμάζεται η ελληνική αποστολή το χρονικό ρεσάλτου με τους IDF και την ανοχή της Ελλάδας. Θεσσαλονίκη τρόμος, το ενδεχόμενο αναχώρησης της Ryanair. Πάμε στο ριζοσπάστη. Καμία αξιοδότηση δεν έχει η κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο. Σχέδια για ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ασφαλή ναυσιπολία στα στενά του Ορμούζ. Και σκάνδαλο υποκλοπών με τη βούλα της δικαιοσύνης. Το ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Ελεύθερος τύπος. 1918 προσλήψεις στο τέλος Μαΐου σε δήμους, ελληνική αστυνομία, λιμενικό μουσείο, στάση, οργανισμούς. Η κατανομή θέσεων αναφορέα και ειδικότητα, τα προσόντα και η μοριοδότηση, τα δικαιολογητικά και οι προθυσμίες για αιτήσεις. Νέες προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Βόμβες κατά Ανδρουλάκη για Πασόκ και ΟΠΕΚΕΠΕ παρέτηση Καστανίδη με βαριές κατηγορίες. Η Βυζαντινή αναγέννηση Μονής Πέτρας Ολύμπου που ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα. Πάμε στο μανιφέστο. Ιστερόβουλος ανιστόρητος προσβλητικός. Παρέτηση βόμβα Καστανίδη με βαριές κατηγορίες κατά Ανδρουλάκη. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Και σε παραζάλι το οικοσύστημα της διαπλοκής που τον στηρίζει, Σκοπιανό αποκαλύψει φωτιά για την, περιλάλητη συμφωνία Τσίπρα. Περνάμε στην Εσπρέσο, η μαγεία του Λουκουμάζη, η μαφία συγγνώμη, του Λουκουμάζη και βασιλεύει, έσκασαν νέα κυκλώματα στις παραλίες που έκανε του η αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αθηνά μείνε μαζί μου έγκυος, είμαι πολύ φερέγγυος, λέει εδώ ο Μπρούνο Τσερέλα για την Αθηνά Οικονομάκου. Και ο Υδροχός, ο αριθμός 4 και η Παπαρίζου φέρνουν τον Ακύλα στην πρώτη θέση.

Πάμε στον τύπο Θεσσαλονίκη. Σκληρό παζάρι τη Ryanair για τη βάση Θεσσαλονίκη. Η γνωστή low cost εταιρεία φέρεται να απειλεί και να αποχωρεί λόγω χρεώσεων. Αντιδρούν οι φορείς στις κινήσεις της εταιρείας και ο Στέλιος Αγγελούδης θα κάνει έκτακτη σύσκεψη παρουσία των στελεχών της. Των Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης θα στεγάσει τα αρχεία του μετρό, εγκαινιάζεται νέο μουσείο της πόλης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάμε στο κόντρα εκλογικό συναγερμός για συσπήρωση των βουλευτών. Το Μαξίμου διαρρέει για κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου με αναγγελία στην Διεθνή Θεσσαλονίκης. Στοχευμένες επαφές Μητσοτάκη με αντάρτες εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Στην Παναπολέμου, πάλι στο Περσικό, φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, ναυμαχία ή παεράν στα στενά του Ορμούς. Εφημερίδα Εστία, η προστασία της γλώσσας στο Σύνταγμα. Πρόταση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου και Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Και Κάλαμον αφυπεύσατε. Ο Άκης Κέρτσος δεν διαψεύδει τις διαρροές ότι αποχωρεί από το Μαξίμου του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τις εκλογές. Αλλά τον ενοχλούν οι πληροφορίες για επαφές με τον κύριο Στουρνάρα. Εφημερίδα Πολίτικα, Ευρωπαϊκό Χρυσορυχείο 33 τρισεκατομμύρια ευρώ. Πώς θα λειτουργεί ως κουμπαράς για τις πιο υψηλές τάξεις. Διψήφια ποσοστά απόδοσης καταθέσεις σε κεφάλαια χωρίς τραπεζικό δανεισμό. Ο Κυριάκος Πιερακάκης επιταχύνει τη λειτουργία της Ένωσης Κεφάλαια Αγορών και Αποταμιεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σοκ στα σχολεία. Ανήλικα φτιάχνουν με AI ψεύτικες γυμνές φωτογραφίες συμμαθητριών τους για να τις διαπομπεύσουν. Εφιάλτη στη γυμνάσια και λύκεια με την εισβολή της deepfake πορνογραφίας. Εφημερίδα Δημοκρατία, ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις. Νέα υπόκληση Γεραπετρίτη στο Βερολίνο. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υποδέχθηκε τον Γερμανό ομολογό του Βάντελφουλ στην Αθήνα με στην καλή χαρά, αποφεύγοντας πάλι να θίξει το εθνικό μείζον θέμα των γερμανικών επανορθώσεων αλλά και την προκλητική στήριξη των Γερμανών στην Άγκυρα. Έκθεση φωτιά του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τεράστιες πατάλες του Δημοσίου για ενοικίαση κτηρίων και μία αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στο κράτος. Περνάμε γρήγορα και στις αθλητικές εφημερίδες σήμερα, Τρίτη και 5 Μαΐου. Και ξεκινάμε με τη Sport Day, ο κλέψας του κλέψαντος, ο ένας χειρότερος από τον άλλο. Οι Ιταλοί διαιτητές που σφυρίζουν τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια θα ρίσκετελούν σε διατεταγμένη υπηρεσία. Τεφαρίκη, λέει εδώ η Sport Day στο πάνω μέρος της πρωτοσέλιδης απεικόνησης. Τρεις στατιστικές πρωτιές για την ρεβάνς για τον Ρέλβα στην φετινή ΑΕΚ και δικαίωση του Ριμπάλτα που τον έφερε χωρίς την πανοκρουσία στο περασμένο καλοκαίρι. Κόκκινος πρωταθλητής. Τα αρέστα μας την Κυριακή και ό,τι γίνει. Επόμενη μέρα της αυτοκτονίας στην Τούμπα. Τα τρία τελευταία παιχνίδια κερδίσαμε στο Champions League και περάσαμε αντί να μην το κάνουμε. Γιατί να μην το κάνουμε τώρα στα τρία τελευταία παιχνίδια του play-off, λέει ο προπονητής και οι παίκτες του Ολυμπιακού. Πάμε στο φως των σπορ. Βραδιά για 3-0. Ο Ολυμπιακός έτοιμος να σκουπίσει τη Μονακό στο σπίτι της σήμερα. 8:45 από Nova Sports Prime μετάδοση και να πάρει την πρόκριση για το Final Four. Στον Ολυμπιακό θα εξαντλήσουν τις πιθανότητες για τίτλο και από τις 18 Μαΐου αξιολογούνται όλοι μηδέν όσο εξαιρωμένου.

Πάμε στην αθλητική ώρα των σπορ. 4 βαθμοί και κούπα. 3 αγωνιστικές πριν το τέλος. Τα πράγματα για την Άκη είναι απολύτως ξεκάθαρα και όλα είναι στο δικό της χέρι. Αλλά όλα τα άλλα είναι λόγια να αγαπιόμαστε. Έχουμε τα δυνατά μας σημεία, αλλά η Μάλαγα είναι το φαβορί, λέει ο Dragan Sakota, για το μπάσκετ. Πάμε στην live sport ραψοδία, βόλιο και 2-1. Τι ματσάρα, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ τίμησαν και ύμνησαν το σπορ. Οι πράσινοι με τρομερή ανατροπή από 1-2 σε 3-2 σετ πήραν την νίκη και χρειάζονται ακόμη μία για να κατακτήσουν τον τίτλο στο βόλεϊ. Μπενίτευτο ανάγνωσμα. Τι δείχνουν οι απαντήσεις του σχετικά με τις φήμες για το μέλλον του, τις απαιτήσεις του, τις μεταγραφές και την πρόκληση που έχει μπροστά του. Χτύπησε καμπάνες ο Νικολίτς, οι ατάκες οργής για χαλαρότητα αλλά και τη σωστή διαχείριση της ΑΕΚ όταν αυτή έχει το πάνω χέρι. Και κλείνουμε την βόλτα μας στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της μέρας με την Metro Sport από την Θεσσαλονίκη. Κρίμα ρε ΠΑΟΚ. Ήταν καλύτερος, είχε την τεράστια ευκαιρία να σπάσει την έδρα του Παναθηναϊκού και να γίνει το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Κοκκινάκης, όλα κρίθηκαν στις λεπτομέρειες. Δυστυχώς χάσαμε την ευκαιρία, αλλά πάμε τώρα για το 2-2. Στον Άρη, δύο πλευρές ενδιαφέρονται για την ΠΑΕΡ. Ο Αστέχνης Άρη ζητά από την οικογένεια Καρυπίδη να υπογράψει συνένεση ώστε να προχωρήσει σε συζητήσεις με τους υποψήφιους επενδυτές. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων της ημέρας. Πάμε σε μουσική και σε διαφημίσεις και επανέρχομαι για τα υπόλοιπα της πολιτικής ανάλυσης με διεθνείς ειδήσεις, με τη μεταφορά μας flashback στη χρονοκάψουλα του 2014 για να αρχίσουμε λίγο να εμβαθύνουμε στο τι σημαίνει 2015 που έχει γίνει πλέον πάλι, έχει μπει στη ζωή μας να συζητάμε είτε τα ντοκιμαντέρ είτε οι επανεμφανίσεις και το rebranding του Αλέξη Τσίπρα. Τα λέγαμε και χθες, αλλά θα πάμε πιο βαθιά σήμερα. Άλλωστε, η μέρα προσφέρεται για μνήμες σε ό,τι αφορά τις ιστορικές στιγμές των μνημονίων και τις τραγικές στιγμές. Είπαμε για τη Μαρφίν και θα το ξαναπώ. Κρατήστε το να το έχετε. Διαβάσαμε τόσα πρωτοσέλιδα και μόνο ένα θυμιόταν σχετικά με αυτή την τραγική εξέλιξη. Επανέρχομαι και με υπόλοιπες ειδήσεις εδώ από την τοπική επικαιρότητα, φυσικά προφανώς και σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της αντιπυρικής περίοδου και το τι είδαν τα ματάκια μας και ακούσαμε για το πώς η περιφέρεια αποφασίζει να βοηθήσει εδώ με τα εκατομμύρια και τον κύριο Τουρνά που ήρθε να επισκεφθεί την Λαμία και φυσικά το προκεχωρημένο αυτό συμβούλιο. Αλλαγή έχουμε και στο προκεχωρημένο αυτό όργανο της Ένωσης Δήμων των Περιφερειακών Δήμων με τον Δήμαρχο Τανάγρας να λαμβάνει, αλλά και κάποιους πίνακες που έχει το Ράδιο Αλιβερία, ένα σχετικά με το πώς χάθηκαν οι περίοδοι αναβάσωσης από το 2021 και δεν μάθαμε γιατί, κύριοι, με τόσα εκατομμύρια δεν καταφέραμε να αναδοσώσουμε την Εύβοια για να μην ξανακαεί και λέμε αφήστε την ακαεί από Ευωϊκό σε Αιγαίο. Άραγε, θα τα δούμε όλα αυτά μαζί φυσικά και με τα διεθνή, μαζί και με άλλα όπως έχουμε ετοιμάσει εδώ, όπως πάντα. Δυνατά σφαγερά διαμεσολάβητα και καταρρυπά στο είμαστε στον αέρα. Μη φύγει κανείς, μη φύγει καμιά.

0: στον 2,2 FM.
1: Η Marilyn Monroe κοιμόταν μόνο με αυτό, δηλαδή με το άρωμα Chanel νούμερο 5. Κυκλοφόρησε πρώτη φορά στις 5 Μαΐου του 1921 σαν σήμερα. Σίγουρα το φορούσαν και οι πρωταγωνιστές της διάσημης σειράς Το πλοίο της αγάπης και δεν σταματούσαν να ερωτεύονται μεταξύ τους. Πάντως την ίδια ημέρα του 1986 σαν σήμερα έκαναν την τελευταία τηλεοπτική κρουαζιέρα τους. Τελευταία φορά που μπήκε σε νοσοκομείο Justin Timberlake, ευχόμαστε να ήταν και το 2005 σαν σήμερα. Χειρουργήθηκε για να βγάλει τις αμυγδαλές του. Και το 2008 σαν σήμερα εισέριχε συναυλία, μία από τις 200 που υπέγραψε να κάνει σε όλο τον κόσμο τότε.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
3: Ακούτε το ράδιο Αλβέρης 1. Αλβέρης 1. Ακούτε το ράδιο Αλβέρης 1.
4: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Νάντι και η τρίτη ώρα της εκπομπής μας, εδώ και ένα λεπτό και μισό πάει προς δύο στην τελευταία ώρα για την σημερινή μας εκπομπή. Μπήκε το τριώρο, νερό περνάει ο χρόνος σε αυτό το μικρόφωνο, το ξέρετε. Σε 58 λεπτά από τώρα η Άννα Ευαγγελίου με το μουσικό της ξυπνητήρι είναι έτοιμη να αναλάβει δράση. Και φυσικά δεν ξεχνάτε να συνδέεστε μονίμως εδώ για την καλή μας μουσική, αλλά και στις τρεις, διότι η σκυτάλη της ενημέρωσης από το Είμαστε στον Αέρα περνάει στο Ημέρα σε Εξέλιξη με την δημοσιογράφο, την καλή μας συνάδελφο, την Παρασκευή Ρούσου, η οποία είναι εδώ για να σας μεταφέρει την εικόνα των τοπικών και των υπολείπων ειδήσεων και κριτικών της ημέρας. Φυσικά μαζί με τα καλά νέα και όχι μόνο, και τα πολιτιστικά και όχι μόνο, σε μια εκπομπή που ακούτε καθημερινά, δεύτερη ως Παρασκευή, 3 με 5 εδώ στο Είμαστε στον Αέρα βρισκόμαστε τώρα, και όταν περνάει η ώρα καινούργη παραγωγή και νέα άτομα έρχονται εδώ, αλλά φυσικά και εκ των βάσεων του καταστήματος. Ο Δημήτρης Μπακαλιάνος το βράδυ σήμερα σε 9 να ροκάρουμε μαζί με Ολυμπιακό, θα ροκάρουμε και με Δημήτρη Μπακαλιάνο. Είναι το απόλυτο σύστημα που οδηγεί πάντα στη νίκη, να ξέρετε αυτό. Δημήτρης Μπακαλιάνος, Velvet Black Box, ανοίγει, ροκάρουμε, ψυχολογία στα ύψη, αντιτοξικότητα, τελείως full αντιοξειδωτική εκπομπή. Και όλα αυτά θα βοηθήσουν και την ομάδα του Ολυμπιακού. Παίζει σήμερα φυσικά στο Μονακό για το 3-0, έτσι. Μην το ξεχνάτε αυτό. Όσο πάμε στην τρίτη ώρα, και ξέρω ότι πέφτει λίγο η διάθεσή σας για διάδραση, γιατί κάποιοι έχετε πάει για δουλειά από νωρίς, τώρα έχετε αρχίσει λίγο και σας βγαίνει τι κάνω εγώ εδώ κλπ. Αυτό που λέει ο τραγουδάκι εδώ στον δρόμο, τα μισά έφτασε η ώρα να το πω. Ναι, αλλά ξέρω ότι είστε και μερικοί οι οποίοι πραγματικά μπαίνετε, μας πετάτε μία τάκα στην τρίτη ώρα πάντα, και επειδή η ώρα αυτή είναι καταιγιστική από ρυθμό, ξέρω ότι μπορεί κάποιον να τον δυσαρεστήσω που δεν θα διαβάσω το μήνυμά του. Γι' αυτό είναι η Ανούλα εδώ να βοηθάει προς αυτήν την κατεύθυνση. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά σίγουρα στο τι συμβαίνει στον καιρό, γιατί άλλαξε το σκηνικό, έτσι. Νομίζω το είδατε. Έχει αλλάξει. Δηλαδή έκανε λίγο κρύο εχθές, εντάξει, έκανε λίγο κρύο, αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο τραγικά. Αυτές τις μέρες αλλάζει, ανατρέπεται. Έχουμε μπει σε μια πραγματική, πώς να το πω τώρα, ζεστή καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, ειδικά το πρωί, και το καταλαβαίνω και εγώ από το γεγονός ότι αρχίζει και γίνεται λιγότερη ντουλάπα το πίσω μέρος του καθίσματος.

έχει αναγκαστικά λιγότερα ρούχα. Μην κοιτάτε τι έγινε. Θερμοκρασία λοιπόν με τις προγνώσεις που έχουμε για το νησάκι μας αυτές τις μέρες εδώ. Γενικά αίθριος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, βορειοδυτική 3 με 4 βοφόροι νότι η άνεμη, 25 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Έτσι, νομίζω ότι αυτοί οι βαθμοί να μας οδηγήσουν να κάνουμε κανένα μπανάκι, να το προλάβουμε το πρώτο μπάνιο μέσα στο Μάιο. Μη μας φύγει ο Μάιος, πόσα χρόνια το λέμε αυτό. Και μάλιστα βλέπω ότι υπάρχουν γενικώς ειδήσεις για τον καιρό που δείχνουν στην Αθήνα μπορεί να φτάσει και 30 βαθμούς θερμοκρασία. Επομένως, όσοι είστε και είστε στην κίνηση, κάνω το σταυρό μου και σας στέλνω τις ευχές, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει, παιδιά. Πάμε να μνημονεύσουμε επίσης, γιατί σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη. Ειρήνη, Ρένα, Ρινούλα, Ειρήνη, Ρένια, Ειρηναίος, Ρένος, Εφραίμ, Εφραίμιος, Εφραίμης, Εφραιμία. Σπουδαία γιορτή σήμερα, σπουδαίες γιορτές σήμερα και Πανευρωπαϊκή Μέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης και Διεθνής ημέρα Μαΐων. Αλλά θα πάμε λίγο, γιατί και ο Άγιος Εφραίμ είναι ένας εκ των πρωτοκορυφαίων Αγίων που μνημονεύουμε και είναι κοντά μας εδώ. Να πάτε να τον δείτε, ρε παιδιά, τον Άγιο Εφραίμ και το μαρτύριό του να το γνωρίζετε. Η Αγία Μεγαλομάρτης Ειρήνη, λοιπόν, ξύφη θανούσα και βιώσα ξένος, άθλησε κατά τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, ήταν θυγατέρα του Λικινίου, που ήταν βασιλιάς κάποιου μικρού βασιλείου και καταγόταν από την πόλη των Μαγεδών, που αρχικά ονομαζόταν Πινελόπη. Η Αγία λοιπόν από Πινελόπη έγινε Ειρήνη. Στα 6 της ο πατέρα της Λικίνιος την έκλεισε σε ένα πύργο και ανέδεσε τη διαπαιδαγώγησή της σε κάποιο γέροντα ονόματι Απελιανό, ο οποίος έγραψε τα υπομνήματα του μαρτυρίου αυτής της Αγίας. Μια νύχτα η Ειρήνη είδε το όραμα, μπήκε στον πύργο ένα περιστέρι κρατώντας ο ράμφος ένα κλαδί ελιάς, το οποίο και άφησε πάνω στο τραπέζι. Επίσης μπήκε και ένας αετός μεταφέροντας στεφάνι από Άνφη, το οποίο τοποθέτησε και αυτός επάνω στο τραπέζι, και έπειτα μπήκε από ένα άλλο παράθυρο ένας κόρακας, ο οποίος έβαλε στο τραπέζι επάνω ένα φίδι. Το πρωί που ξύπνησε απορούσε και σκεπτόταν τι άραγε σημαίνουν αυτά που είδε. Τα διηγήθηκε λοιπόν στο γέροντα Απηλιανό και εκείνος τα ερμήνευσε ως προάγγελο των στεφάνων της δόξας αλλά και του μαρτυρικού τέλους αυτής μετά την παπτισή της. Σπουδαία τα θαύματα αλλά και η διαδρομή της Αγίας Ειρήνης, η οποία έγινε χριστιανή από μια κρύπτο χριστιανή, η οποία ήταν γεμάτη αρετές και τιμές. Κάποια στιγμή η Αγία έφτασε στην καλή πόλη του Ελίσποντου, εκεί βασίλευε ο Νουμεριανός, παρουσιάστηκε σε αυτόν, ομολόγησε με παρουσία την πίστη της. Οι ειδωλολάτρες την έκλεισαν διαδικτυακά σε 3 πειρακτωμένα χάλκινα βόδια. Το τρίτο όμως, τη στιγμή που βρισκόταν εντός Μεγαλομάρτης, όλος παραδόξως κινήθηκε, ενώ το άψογο ανθρώπινο κατασκεύασμα ήταν αδύνατο να κινηθεί, όντως σαν να πήρε ψυχή και έφυγε. Στη συνέχεια αυτό σχίστηκε και βγήκε από μέσα του η Αγία εντελώς αυλαβής από την κόλαση της πυράς. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προσέλθουν στην πίστη του Χριστού χιλιάδες ψυχές ακόμα και βεβαίως μέχρι και την ημέρα της κοίμησής του 315 μετά Χριστόν. Για την Αγία Ειρήνη λοιπόν που σήμερα έχει την τιμητική της, αλλά και για τον Άγιο Εφραίμ, τον μεγαλομάρτυρα και θαυματουργό, για τον οποίο θα μπορούσαμε να μιλάμε πραγματικά μέρες ολόκληρες. Ο Άγιος Εφραίμ, κατά κόσμων Κωνσταντίνος Μόρφης, γεννήθηκε στα Τρίκαλα στις 14 Σεπτεμβρίου το 1384 μετά Χριστόν σε ηλιακή τοποθεσία κοντά στο Λιθαίο ποταμό. Έμεινε ορφανός από πατέρα σε μικρή ηλικία μαζί με τα άλλα 7 αδέρφια του. Τη δε φροντίδα τους μετά τον Θεό ανέλαβε η ευσεβής μητέρα τους σε ηλικία 14 ετών. Για να αποφύγει τον εξισλαμισμό και τα γενιτσαρικά σώματα, εισήλθε στην ακμάουσα τότε σταυροπηγιακή ιεραμονή του Ευαγγελισμού της Αγίας Υπεραγίας Θεοτόκου του Όρους Άμωμων στην Αττική. Ο Άγιος Εφραίμ ακολούθησε ένθεο ζήλο για τον Χριστό, διέπρεψε με τη λαμπρότητα της ζωής του και τους πόνους της αθλήσεώς του, στο Όρος λοιπόν των Αμώμων Αττική, στη Νέα Μάκρη, τη γνωστή μας Νέα Μάκρη, εκεί όπου πρέπει να πάμε όλοι να προσκυνήσουμε. Αξιώθηκε να λάβει το μέγα μυστήριο της ιεροσύνης και το χάρισμα να υπηρετεί το Άγιο Θυσιαστήριο. Το 1416 οι Τούρκοι εισβάλλουν και λαιλατούν την Αττική και αναγκάζουν τον Δούκα των Αθηνών να δηλώσει ποταγή στο Σουλτάνο. Το 1424 εισβάλλουν βιαίως τη μονή του Ευαγγελισμού του Θεοτόκου, φυσικά και εκεί ξεκινάει το μαρτύριο. Εκεί λοιπόν όπου επανήλθαν οι βάρβαροι τη 14η Σεπτεμβρίου του
1325 βρήκαν τον Άγιο, τον συνέλαβαν και άρχισαν τα μαρτύρια του που τελείωσαν στις 5 Μαΐου του 1326, μέρα Τρίτη και 9 το πρωί. Τον κρέμασαν ανάποδα σε ένα δέντρο που σώζεται ακόμα. Τον κάρβωσαν στα πόδια και στο κεφάλι και τέλος το καταπληγωμένο και μαρτυρικό του σώμα το διαπέρασαν με αναμένο ξύλο και έτσι παρέδωσε την Άγια Ψυχή του στον Στεφανοδότη Χριστό. Μετά από περίπου 500 χρόνια ευδόκησε ο φιλάνθρωπος Θεός και φανερώθηκαν ύστερα από πολλές εμφανίσεις του ιδίου Αγίου και επιβεβαιώθηκαν τα μαρτυρικά και χαριτόβρητα λείψανα του Αγίου στις 3 Ιανουαρίου του 1950 και από τότε γιορτάζεται δύο φορές το χρόνο, λοιπόν, την 3η Ιανουαρίου που είναι η Εύρεση των Λειψάνων και φυσικά την 5η Μαΐου που είναι το μαρτυρικό του τέλος, καθώς επίσης και στα Τρίκαλα, στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου, κατά παράδοση εκεί που υπήρχε το πατρικό του σπίτι συνεορτάζεται ο Άγιος. Το ιστορικό της Αγίας Μονής, της Αγίας Μάκρης είναι πολύ σπουδαίο και ειδικά για την βιαιότητα με την οποία την επισκέπτονταν οι Τούρκοι και έχω την αίσθηση ότι όλοι πρέπει κάποια στιγμή να περάσουμε, όσοι δεν το έχετε κάνει να το κάνετε και να βρεθείτε με τον Άγιο εκεί. Είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σπουδαία ευλογία. Να εύχεστε διότι σας επιστρέφετε, λοιπόν, πολύχρονες, πολύχρονοι, όσοι σήμερα έχετε την χαρά να εορτάζετε.

Και από την εορτή λοιπόν και από αυτά τα πολύ ωραία θετικά πράγματα και για το σκηνικό του καιρού, θα ακούσουμε μια μουσική και θα επιστρέψω για να πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Μείνετε εδώ, θα πάμε στο τι συνέβη σχετικά με την περιφέρεια και την αντιπυρική περίοδο και τα εκατομμύρια ευρώ και το τι έχει συμβεί σήμερα και το τι έχει συμβεί και χθες όμως και για το αν τελικά είμαστε ένα βήμα παραπέρα στο να περιφρουρίσουμε το νησί μας από πυρκαγιές. Τι συνέβη και με τα προγράμματα Αντινέρο, να κάνουμε μια ενθύμηση σε όλες και σε όλους, γιατί αυτά μα ακουμπάνε τους πάντες, και να καταλάβουμε ότι όσο δεν περνάνε οι διαχειριστικές αυτές διαδικασίες στους Δήμους πραγματικά και με χρήματα, θα είμαστε μπροστά σε μαρτύρια και θα τα ζούμε καθημερινά και θα έχουμε πάντα και την εντολή της εκένωσης, ξέρετε. Η εκένωση είναι αυτή που θέλει να μας σώζει πάντα. Μουσική και επιστρέφω.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Επιστροφή λοιπόν για να πάμε λίγο να δούμε και τα θέματα εδώ τα λίγο πιο κοντά μας για την επίσκεψη που έκανε την Δευτέρα που μας πέρασε εχθές το μεσημέρι ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς σε μια ευρεία σύσκεψη σε συνεργασία φυσικά με τον Φάνη Σπανό. Την καλημέρα μας και στον Φάνη Σπανό φυσικά με θέμα προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου του 26 με την περιφέρεια και αυτή η σύσκεψη έγινε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμίας, στην αίθουσα Λάμπρος Δήμας και είχαμε φυσικά πολλά νέα από εκεί για την διαχείριση που έγινε μέχρι τώρα αλλά και ότι περιμένουμε. Ταυτόχρονα είχαμε και τις αλλαγές στο Συμβούλιο του Περιφερειακού αυτού ειδικού Συμβουλίου των Δήμων της Περιφέρειας με τον Δήμαρχο Τανάγρας να αναλαμβάνει επικεφαλής. Έγινε λοιπόν αυτή η σύσκεψη μακροσκελής με κόσμο και λαό μέσα να παρακολουθεί λοιπόν και υπήρχε φυσικά εκτός από τον κύριο Τουρνά τον Περιφερειάρχη υπήρχαν και οι στρατιωτικές αρχές, σώματα ασφαλείας, υπηρεσίες, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, υπήρξαν άνθρωποι που συμμετείχαν προφανώς γιατί αυτό περνάει και στους δήμους και λίγο παρακάτω και είχαμε και φυσικά τις δηλώσεις του κύριου Τουρνά να τις ακούσουμε. Για να πάμε λίγο να σχολιάσουμε και να εμβαθύνουμε λίγο στο τι ακριβώς συμβαίνει και τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια από το 2021 και τις μεγάλες πυρκαγιές που μας στιγμάτισαν νομίζω και δεν τις έχουμε ξεπεράσει ακόμα.
1: Επίσης, συντονιστική σύσκεψη εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να δούμε όσον αφορά την προετοιμασία που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες, τι βήματα έχουμε κάνει σε αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι της πρόληψης. Άρα λοιπόν. Το πρώτο αντικείμενο είναι αυτό, τα προληπτικά μέτρα και οι δράσεις που έχουν δρομολογηθεί και κατά πόσον έχουν ολοκληρωθεί, τι απομένει να κάνουμε με την ευκαιρία που μας δίνουν ο καιρός, που ακόμα έχουμε υγρασία και μια κατάσταση που μας δίνει το περιθώριο να κάνουμε ενέργειες και από εκεί πέρα να δούμε τι έχει γίνει και στον τομέα της ετοιμότητας του μηχανισμού, της ενίσχυσης και της ετοιμότητας του μηχανισμού, που είναι και το μεγάλο στίχημα για το αν. Πώς θα αντιδράσουμε σε περίπτωση που θα έχουμε συμβάντα κατηρία για την πανηγυρία.
0: Έκανε λοιπόν δηλώσεις ο Υπουργός. Υπήρξαν πολλά που ακούσαμε να λέγονται σχετικά με το που βρισκόμαστε σήμερα για το ότι έχουν πέσει χρήματα πολλά όπως είπε και ο Φάνης Πανός και ότι στο μέλλον θα έχουμε και περισσότερα χρήματα για να μειωθούν οι αδυναμίες και οι κίνδυνοι που έχουμε στην περιφέρεια. Σχετικά με την προηγούμενη αντιπυρική περίοδο, ο κύριος Τουρνάς είπε επίσης ότι ήταν δύσκολη για τη Μεσόγειο, γενικότερα για τις ευρύτερες χώρες εδώ, της Μεσογείου, με περιόδους ανομβρίας. Και ανέφερε ότι στην Ευρώπη κάηκαν περισσότερα από 10 εκατομμύρια στρέμματα, εκ των οποίων 476.000 ήταν μόνο στην Ελλάδα, μόνο κατά την περσινή περίοδο. Και ότι στην Ελλάδα είχαμε και ένα αρνητικό ρεκόρ στους δείκτες επικινδυνότητας, ότι υπήρξαν 61 μέρες με δείκτη 3, αυξημένες κατά 3,8. Είναι ο δείκτης που σας λέμε κάθε καλοκαίρι και εμείς, αν είμαστε στην κίτρινη περιοχή, στην κόκκινη περιοχή, για να προσέχουμε έτσι, και την εξωπεριβαλλοντική μας δραστηριότητα. Και ότι γεγονός είχαμε και ένα περίπου 464% αύξηση στις ημέρες που είχαμε δείκτη 5, σε ακραίες δηλαδή συνθήκες σχετικά με. Με την επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μουσική 288 πυρκαγιές είχαμε στο σύνολο πέρσι στην περιφέρειά μας, 36% μειωμένο κατά αυτό το ποσοστό για τα προηγούμενα χρόνια και 19.410 στρέμματα, όπως είπε εδώ ο Υπουργός, αλλά και ο Φάνης Πανός. Καθώς επίσης ήταν, σας ξαναλέω, και μια απολογιστική διαδικασία με το τι έχει γίνει και το τι περιμένουμε να γίνει. Εμείς εδώ σήμερα στο Είμαστε στον Αέρα, ξέρετε, μας αρέσει αυτό. Τρώμε χρόνο. Μας αρέσει να καταναλώνουμε το χρόνο μας παραγωγικά. Και κάτσαμε και ψάξαμε λίγο εδώ την Εύβοια στο επίκεντρο. Όχι πέρσι, που είπε ο Υπουργός, ή σε αυτά τα 8 εκατομμύρια ευρώ και 5, γιατί ακούω και εκατομμύρια. Γενικώς τα εκατομμύρια όταν τα ακούω, εγώ με πιάνει λίγο η καρδιά μου. Ή τα σύνολα των χρημάτων που έχουν δοθεί για τα προγράμματα αντινέρο, ξέρετε, και όλες οι προσπάθειες που έγιναν να αποψηλωθεί από δάση η περιοχή για να μην καίγεται. Γιατί το πρόγραμμα αντινέρο, σας έχω πει, ότι έχει και ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα που δεν το έχουμε καταλάβει. Το ότι κόβουμε δέντρα και αφήνουμε μια τουφίτσα πάνω για να μην καούμε, είναι το ένα. Το κομμάτι ότι χάθηκαν αντιπυρικές περίοδοι, μάλλον περίοδοι ετήσιοι αναδάσωσης και δεν έγινε τίποτα ενώ υπήρχαν οι πόροι, και αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά πάμε να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα στη σειρά. Εγώ θα πω 21-26. Σήμερα έχει έτσι μια νοσταλγική εικόνα αυτή η εκπομπή. Γιατί μετά το επόμενο θέμα να πάω στο 14 και στον κουβέλι. Αλλά κρατηθείτε λίγο, γιατί θέλω να πάω να κάνουμε μια χρονολογική μεταφορά από το 21 στο 26. Τι συμβαίνει με την αντιπυρική προστασία της Εύβοιας αυτή την περίοδο? Έχουμε πραγματική θωράκιση ή έχουμε συνεχώς εξαγγελίες και εξαγγελίες? Και θέλω να πάω από το 2021 για το 2021. Είχαμε τον Αύγουστο εκείνη την καταστροφική πυρκαγιά στις 3 Αυγούστου που κράτησε από τις 3 μέχρι τις 11 Αυγούστου. Έτσι. Και σύμφωνα με τα... με τελείως αντικειμενική ματιά, θα σας πω ότι ήταν η μεγαλύτερη δασική καταστροφή στα ελληνικά χρονικά, γιατί κατέκαψε περίπου 500.000 στρέμματα, από τα οποία τα περισσότερα ήταν δάσος, και το δάσος αυτό που κάηκε στην Βόρεια Εύβοια ήταν το 12% του συνόλου του δασικού πλούτου της χώρας. Εδώ τα στοιχεία αυτά είναι από την UNESCO Greece, που έχουμε συλλέξει εδώ στο Ράδιο Αλιβέρη 1, και σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο Αθηνών, καταστράφηκε το 1 τρίτο των δασών της Εύβοιας, δηλαδή το 33% των δασών και των δασικών της εκτάσεων. Αν βάλουμε σε αυτό όλες αυτές τις ωραίες κατασκευές με τη ΣΑΠΕ και δεν ξέρω και εγώ τι, αντιλαμβάνεστε ότι τι έχει παραμείνει από δάσος για την Εύβοια, για να λειτουργούμε ως πνεύμονας όταν χάνονται έτσι τα στρέμματα. Επίσης υπενθυμίζω ότι υπήρξαν και συζητήσεις για το τι συνέβη με τις εντολές κατάσβεσης. Και εκεί είναι που ήρθαμε λίγο πιο κοντά με την έννοια, με αυτή την έννοια, ξέρετε, που εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ, της εκένωσης. Δηλαδή ζούμε στην εποχή του 112 και της εκένωσης. Φύγετε. Γιατί οι ζωές των ανθρώπων είναι πάνω απ' όλα. Και αυτό ισχύει. Απλά όταν κάνεις έναν έλεγχο της προόδου της αντιπυρικής πολιτικής με τη λογική της εκένωσης, χρειάζεται και κάτι ακόμα. Τι ζωή σου απομένει όταν καίγεται ο στόχος ζωής σου, που στην Ελλάδα ήταν να έχουμε φτιάξει ένα σπίτι? Σας έλεγα στον COVID. Ασχολούμαστε με το σώμα. Με το πνεύμα ασχοληθήκαμε, τι μας άφησε αυτή ως ο εγκλεισμός. Δεν θα μας απαντήσει κανείς, αλλά θα τα πω τα πράγματα με τη σειρά. Είχαμε λοιπόν αυτή την καταστροφική πυρκαγιά και το Δεκέμβριο του 2021 είχαμε την πρώτη μεγάλη ανακοίνωση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ είχε βάλει χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης 50 εκατομμύρια για το πρόγραμμα προστασίας των δασών. Μάλιστα, τι συμβαίνει από αυτήν την προτροπή, από αυτό το πρόγραμμα για να συνδεθεί το Ανάκαμψης με την αντιπυρική προστασία και το ΤΑΙΠΕΔ? Γέννηση του προγράμματος Αντινέρο. Μάλιστα. Πρόγραμμα προληπτικών καθαρισμών που ξεκίνησε το Μάιο του 2022 και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2022, αφαίρευση καύσιμης ύλης, λέει, και βιομάζας σε 80.000 στρέμματα και σε περισσότερα από 100 δασικά οικοσυστήματα. Μπήκε στο Ταμείο Ανάκαμψης το Αντινέρο. Το 2022 θυμάμαι τότε το Δήμαρχο Εστίας Εδιψού να λέει και να υπενθυμίζει να μην ανάβουν φωτιές οι πολίτες, και μπήκαμε σε αυτή τη λογική όλοι, το τι πρέπει να κάνουμε εμείς, να μην υπάρχουν εκτεταμένα έργα υποδομής. Και βεβαίως το 2023 με το Αντινέρο 2, με την Εύβοια στο επίκεντρο, μπήκε στο Ταμείο Ανάκαμψης με ένα προϋπολογισμό περίπου 86.800.000 ευρώ με τίτλο Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης και Πρόγραμμα Προστασίας Δασών. Και ειδικά το 2023 για τη Βόρεια Εύβοια, με καθαρισμούς, με προϋπολογισμούς, με χρήματα, με εργασίες για τα δασαρχεία Χαλκίδας και Ιστείας, με ένα προϋπολογισμό που έφτασε περίπου τα 4 εκατομμύρια. Για το Αντινέρο του 23-24, το Αντινέρο 3, που σας λέγαμε εμείς εδώ στο 23-24 αλλά και το 25, ότι κόβονται δέντρα ασύστολα και όσοι πάνε να κόψουν βιομάζα κόβουν και κανονικό δάσος, για να έχουμε το επιχείρημα ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα όταν δεν έχει κάψει μήλι να κάψει φωτιά. Ας κάψουμε και τον παρθένο δάσος. Δεν μπορεί να είναι πιλωτική λογική αντιπυρικής προστασίας. Ωστόσο και χρήματα πληρώθηκαν πολλά και δάση κόπηκαν. Και δεν μπορούμε να πούμε με το χέρι στην καρδιά ότι έχουμε δημιουργήσει μια πραγματική αντιπυρική ζώνη στις πόλεις μας και στα χωριά μας. Και ερχόμαστε στις περιπτώσεις της αναδάσωσης. Γιατί ξέρετε, υπάρχει λογική όταν κάτι καίγεται, πρέπει να κάνουμε αναδάσωση. Και διαβάζω εδώ, Ιούνιος 2024, κρίσιμη εξέλιξη για την αναδάσωση. Νομίζετε ότι είναι παλιά το 24. Δεν είναι καθόλου παλιά. Αναδάσωση στη Βόρεια Εύβοια, για την οποία έγινε σύμβαση το 24, εκτελεσμένη από την μονάδα, την αντίστοιχη εδώ συμβάσεων του ΤΑΙΠΕΔ, για έκταση 1.340,80 στρεμμάτων με προϋπολογισμό 1,2 εκατομμύρια ευρώ, με στόχο το πρόγραμμα αυτό της αναδάσωσης να φυτέψει δέντρα μέχρι το φθινόπωρο του 24. Τρία χρόνια λοιπόν μετά την καταστροφή του 21, η αναδάσωση των 500.000 στρεμμάτων που κάηκαν οδήγησε σε μια σύμβαση αναδάσωσης για 1.340 στρέμματα. Γιατί τα 500.000 γίνανε 1.340. Το ερώτημα τώρα εδώ είναι γιατί. Και θα σας απαντήσω γιατί. Γιατί το Μάιο του 24 είχαμε μια καταγγελία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μια αναφορά 206 σελίδων που κατατέθηκε 22 Μαΐου του 2025 από αρχική πρόταση του 24 στην Επιτροπή Αναφορών σχετικά με τους ελέγχους βιωσιμότητας του περιβάλλοντος μαζί με 212 περιβαλλοντικές οργανώσεις. Τι συμβαίνει με τα αντινέρω, τι συμβαίνει με τις αναδασώσεις. Οκτώβριο του 2024, για να καταλάβετε τι είναι εξαγγελία και το τι είναι αντιπυρική περιφρούρηση, επιστημονική ημερίδα έλαβε χώρα για το αντινέρω και το μη νόμιμο που θεωρείται ως απλώς δασοτεχνικό έργο για την λιγότερο αυστηρότερη αδειοδοτική διαδικασία που προβλέπει η περιβαλλοντική νομοθεσία για το τι δέντρα πρέπει να κόψουμε τελικά στο πλαίσιο του αντινέρω. Και φτάνουμε τον Νοέμβριο του 2024 σε μια αποκαλυπτική εδώ πέρα συνθήκη ότι εγκρίθηκε πίστοση 70,5 εκατομμύρια ευρώ μέσω του αντινέρω για έργο εξοικονόμησης ενέργειας για επιχειρήσεις αλλάζω συσκευή. Για να δείτε δηλαδή ότι δεν μας θέλει ο ΠΚΠΕ, ο Predator και δεν ξέρω και εγώ τι. Ότι χώνουμε μέσα σε νόμους που υποτίθεται ότι είναι εδώ για να μας βοηθήσουν να σώσουμε το δάσος. Που άμα το πιάσω και από την άλλη πλευρά, ποιο δάσος να σώσουμε. Εδώ δεν μπορούμε να πάμε με τα ζώα συντροφιά στο δάσος. Εδώ δεν μπορούν να πηγαίνουν οι κυνηγοί στο δάσος. Είναι κακό αυτό. Εδώ δεν μπορούμε να πάμε στο δάσος γιατί είμαστε εν δυνάμει δολοφόνοι του δάσους. Την ίδια στιγμή που πέφτουν εκατομμύρια για να κόβουμε τα δέντρα. Αλλά σε ένα νομοσχέδιο εκτροπή για το αντινέρω να μπαίνει μέσα και το εξοικονόμησης ενέργειας για επιχειρήσεις αλλάζω συσκευή. Τι σχέση έχει αυτό με την αντιπυρική περίοδο άραγε, αναρωτιέμαι. Και πάμε στο 2025, όπου ουσιαστικά είναι μια περίοδος κλιμάκωσης των αντιφάσεων και πρέπει να σταθούμε λίγο εδώ. Γιατί τι είπε η Ευρώπη, ότι έχετε περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ, λέει, δημόσιους πόρους που κινδυνεύουν να μείνουν αναξιοποίητοι. Από τα 30 εκατομμύρια ευρώ για αντιπυρικά έργα δήμων, μόνο 11 εκατομμύρια απορροφήθηκαν. Η χρηματοδότηση ενεργοποιήθηκε μέσω της πρόσκλησης ενίσχυσης προστασίας κατοικημένων περιοχών για τους ΟΤΑ πρώτου βαθμού και για τα περιαστικά δάση. Το πρόγραμμα χρειάστηκε, προσέξτε, τρεις διαδοχικές παρατάσεις ανάμεσα στο 24 και στο 25 με την τελική καταληκτική ημερομηνία τώρα, το Μάιο του 26 για τους Δήμους που είχαν προχωρήσει σε αναθέσεις. Και αν πάμε στον Οκτώβριο στις ανακοινώσεις του Φάνη Σπανού για προσκλήσεις εκατομμυρίων ευρώ, αν πάμε τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 25 με την ευρωπαϊκή παρέμβαση για το γεγονός ότι ανακάλυψε το Ευρωκοινοβούλιο προχειρότερα διαφάνεια παραβιάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας και κακοδιοίκηση, είπε Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 25 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και μάλιστα έχω εδώ πέρα τις δηλώσεις του Ευρωβουλευτή του κ. Μανιάτη, ο οποίος ανέφερε δημοσιονομική διάρθρωση πρόστιμο σχεδόν 30 εκατομμύρια που επέβαλε η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για παράνομη τεχνητή κατάτμιση συμβάσεων αντινέρω. Μάλιστα. Και σήμερα πάμε να συζητήσουμε εδώ με τον κύριο Τουρνά, την Δευτέρα που μας πέρασε, στη Λαμία, για την πρωτοβουλία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, να μας παρουσιάσουν όπως μας παρουσίασαν στοιχεία που δείχνουν τη μείωση του αριθμού των πυρκαγιών και των καμένων εκτάσεων στη στερεά Ελλάδα. Ωστόσο, δεν είδα πάρα πολύ μεγάλη αγωνία των ΜΜΕ που βρέθηκαν εκεί, να μας πούνε αν αυτές οι αποφάσεις είναι τελείως συγκεντρωτικές, αν στερούνται προσωπικού, αν τελικά έχουμε χρηματοδοτικά εργαλεία όσα είχαμε και μεταξιοποιήσαμε και τι έγινε και τι συνέβη με τις χαμένες ευκαιρίες για τις αναδασώσεις. Δηλαδή διαβάζω εδώ από αξιωματούχους δασικής υπηρεσίας. Από το 2021, 4 χρόνια αργότερα, το 25, είχαμε χάσει, λέει, 2 φυτευτικές περιόδους. Την περίοδο Οκτωβρίου 23 και την περίοδο Μαρτίου 24. Και στην επίσημη αναδασωτέα γη που συμβασιοποιήθηκε, μπήκαν 1.340 μόλις στρέμματα, ένα ποσοστό δηλαδή υποδεκάμετρο για τα συνολικά στρέμματα που είχαν καεί το 21. Δεν θα σας πω για το χορό των εκατομμυρίων για τις πυρκαγιές, δεν θα σας πω για την κεντρική και αποκλειστική τοπική αυτοδιοίκηση που πρέπει να περάσει στους δήμους αυτή η διαχείριση και τα χρήματα για να μπορούν να κάνουν δουλειά και να ελέγχονται γι' αυτό. Θα σας πω και θα επιμείνω για τα κενά και τις σχέσεις, τα νομοσχέδια για λεφτά να μπαίνει μέσα το αλάζο συσκευή. Θα σας πω για τα 30 εκατομμύρια πρόστιμο της Ευρώπης για την κατάτμιση των συμβάσεων. Θα σας πω για την παράβλεψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης με την υλοτόμηση, την ακραία υλοτόμηση στο Αντινέρο. Και βεβαίως θα σας πω και για την αξιολόγηση που είναι ανύπαρκτη, γιατί το μόνο που κάνουμε είναι αντί για λογοδοσία να πηγαίνουμε στα χτυπήματα στην πλάτη. Και πάμε λοιπόν στο τέλος για να τελειώνει αυτή η ιστορία με το τι συμβαίνει με την περιφρούρηση της Εύβοιας από τις φωτιές. Τι είναι αληθινό ότι υπήρξε μια κινητοποίηση από το 21 και πόρους που αφορούσαν πολλά χρήματα με τα προγράμματα Αντινέρο. Ότι πραγματοποιήθηκαν καθαρισμοί και ότι τα δασαρχεία έκαναν κάποια συγκεκριμένη εργασία παραπάνω για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν κάποιους πόρους. Ποια είναι τα προβλήματα όμως, τα χρόνια προβλήματα, είναι ότι δεν υλοποιείται ποτέ κανένα χρονοδιάγραμμα. Και το φωνάζουμε ότι αν δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα δεν υπάρχει λογοδοσία. Ότι δεν υπάρχει σωστή γεωγραφία της χρηματοδότησης. Ότι δεν γίνεται κεντρικά στη διοίκηση, στην κεντρική της περιφέρειας, τα εκατομμύρια ευρώ που αφορούν τις ιδιαίτερες πόλεις και τους ιδιαίτερους δήμους να γίνουν χρήση όπως πρέπει. Και για να απομακρυνθεί έτσι με τη δική τους διαχείριση ο υψηλός μελλοντικός κίνδυνος, αφού ούτως ή άλλως τα χρήματα κατασπαταλώνται, όπως σας είπα, με κατατμήσεις συμβάσεων και φυσικά συμβάσεων, αλλά και με κατάτμιση των ίδιων των χρημάτων που αφορούν τι, τα δάση, την ακραία υλοτόμηση και άλλα προγράμματα που μπαίνουν στη μέση όπως το αλλάζω συσκευή. Και τέλος, το γεγονός ότι μιλάμε σήμερα για την αντιπυρική περίοδο χωρίς να εξηγήσουμε τι θα πει αυτή η λογική της εκένωσης. Όταν μιλάμε για σύστημα αντιπυρικής πρόληψης στην Ελλάδα και παρουσιάζεται αυτή η αντίφαση από τη μία να έχουμε επαρκή χρηματοδότηση αλλά ανεπαρκώς να μεταμορφώνονται αυτές οι χρηματοδοτήσεις σε αντιπυρική ασπίδα στο πεδίο, τι μας δείχνει? Μας δείχνει ότι κάθε Μάιο οι εξαγγελίες για τα drones, για την λογική ας πούμε των στρεμάτων που πρέπει να αναδασωθούν, για τους χιλιάδες πυροσβέστες που πρέπει να είναι διαθέσιμοι, για τα μεγαλύτερα νούμερα που υπάρχουν στις δυνάμεις καταστολής της φωτιάς, είναι ουσιαστικά συζητήσεις, εξαγγελίες που δεν μας απαντούν σε ένα και συγκεκριμένο και μοναχό ερώτημα. Ποιο είναι αυτό το ερώτημα? Ένα, πόσα στρέμματα δεν κάηκαν τελικά επειδή υπήρχε αντιπυρική ζώνη, όχι επειδή άλλαξαν τα φαινόμενα? Και δύο, πόσα στρέμματα έπρεπε να έχουμε αναδασώσει σε αυτές τις περιόδους σε σχέση με αυτά που κάηκαν και πόσα τελικά αναδασώσαμε? Θα σταματήσει τη φωτιά η βιβλιοθήκη των εξαγγελιών? Δεν ξέρω. Σκεφτείτε κι εσείς, οι καλοί ακροατές, που βρίσκεστε στην παρέα μας. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Ειρήνη, η οποία έγραψε το μήνυμά της και σήμερα γιορτάζει, να τη στείλουμε φυσικά εδώ. Να τη στείλουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας για χρόνια πολλά. Να πούμε καλημέρα και στην Ιωάννα που είναι εδώ στην παρέα. Να πούμε καλημέρα και στο Γιάννη, το Θανάση από την Κίμη. Στο Δημήτρη από τη Σκύρο, να του στείλω καρδούλα, θα του στείλω. Δημήτρης, ο οποίος κοινοποίησε και το live μας εδώ, την καλημέρα μας και στο πανέμορφο νησί μας εδώ, τη Σκύρο. Καλημέρα και στην Αγγελική, τη Μέλπο και το Δημήτρη. Ναι, σκεφτείτε και εσείς, αγαπητές φίλες και φίλοι, και ξεχωρίστε τις εξαγγελίες. από την πραγματικότητα και καταλάβετε τη μία φορά από που ξεκινάει το πρόβλημα, από χαμηλά. Και δεν αρκούν οι φωτογραφίες, δεν αρκούν τα εκατομμύρια όταν δεν αφομοιώνται, όταν δεν απορροφούνται και όταν δεν πάνε εκεί που ακριβώς πρέπει για διαχείριση. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μαζί σας μέχρι και τις 11 για λίγα λεπτά ακόμα. Επιστρέφω, πάμε στο 2014 για να βάλουμε ακόμα ένα σπόρο εκεί στη ρίζα του γιατί ο Τσίπρας κουνάει το δάχτυλο σήμερα και φυσικά τη ματιά μας στα διεθνή με τις τελευταίες εξελίξεις γιατί ο Τραμπ αρχίζει και προσπαθεί να βρει τρόπο να διαφύγει από αυτό που λέγεται ουσιαστικά αδιέξοδος πόλεμος.

Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Φωτιά στη Σελήνη. Ετοιμάζεται να βάλει η NASA. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται σε μια νέα φιλόδοξη αποστολή της, όπου από τη λέει θα στείλει drones στο φεγγάρι μας, τα οποία θα προκαλέσουν μια πυρκαγιά για να δουν τι θα συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις όταν θα υπάρχουν επανδρομένες εγκαταστάσεις. Τώρα, πώς ανάψει φωτιά σε συνθήκες απόλυτου κενού, θα είναι ενδιαφέρον. Πάμε στο 6G, το οποίο αναμένεται να έρθει στα κινητά μας περίπου το 2028. Ο απόγονος του σημερινού 5G υπόσχεται τεράστιες ταχύτητες και θα έχει εφαρμογή σε αυτοκινούμενα οχήματα, ψηφιακά λογράμματα, έξυπνες πόλεις κλπ. Εννοείται φυσικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο 6G. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή και επιστροφή σημαντική. Να πω καλημέρα και στον φίλο μου το Γιάννη, ο οποίος μου γράφει εδώ για το αντινέρο και την υλοτόμηση. Κωνσταντίνε, κάποια στιγμή λέει στην Κίμη κόβανε ασύστολα. Δεν είναι μόνο στην Κίμη, είναι γενικό αυτό το θέμα. Και μάλιστα οι περιβαλλοντικές οργανώσεις είχαν όντως κάνει θέμα. Σοβαρό, το είχαν αναδείξει δηλαδή. Σας είπα και προτάσεις, αλλά περάσαν όλα στα αζήτητα. Ξέρω, κάνω μία βόλτα, πήγα στο 21 τώρα εδώ για να σας δείξω λίγο το υπόβαθρο αυτών των εξαγγελιών που έγιναν στη Λαμία εχθές. Πήγα το 2010 για να σας πω για τις ιδεολογικές τάσεις και το γεγονός ότι πόσο μακριά μας κρατά η ιδεολογία από την πραγματική καταδίκη της βίας με τα θύματα της Μαφίν και τους ανθρώπους που χάσαν τη ζωή τους εκεί. Και θα ξαναπάω πάλι πίσω τώρα, μια σχήμα της μόδας να μιλάμε για το 15, εγώ θα πάω στο 13 και το 14, όπως σας προανήγγυλα, γιατί από το μνημείο της Μαρφίν που δεν το θέλουν στην αριστερά, θα πάω στο μνημείο της ΕΡΤ που το θέλουν και θα σας εξηγήσω τώρα σε λίγο και σε λίγα λεπτά γιατί το μνημείο της ΕΡΤ με τους νεκρούς της ΕΡΤ, θυμάστε αυτό το λογοπαίγνιο, το συμβολισμό, επειδή έκλεισε τότε η ΕΡΤ, είχε γίνει νερίτ και θυμάστε με όλα αυτά τα μεταρρυθμιστικά της εποχής Σαμαρά Βενιζέλου. Θα σας μιλήσω λοιπόν για το μνημείο εκείνο που μνημόνευε, εκτός από το χαμένο μεροκάματο των εργαζομένων που απομυζούσαν την ΕΡΤ, μου θυμίζει και τον κύριο Κουβέλη. Γιατί ήταν ο λόγος που αποχώρησε το 2013 από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου Κουβέλης και έγινε εκείνος ο παράγοντας μη συμφωνίας για την τελική εκλογή Προέδρου, την εκλογή του Σταύρου Δήμα το Δεκέμβριο του 2014, που οδήγησε φυσικά σε αυτό που είδαμε, το συνοθήλευμα του ΣΥΡΙΖΑ να γίνει κυβέρνηση το 2015. Σας φαίνονται όλα αυτά μακρινά? Για προσδεθείτε λίγο. Προσδεθείτε, αγαπητές φίλες και φίλοι, διότι υπάρχει μια αλήθεια στο δημόσιο, μια συνήθεια μάλλον, στο δημόσιο διάλογο για την κρίση. Πηγαίνουμε κατευθείαν στο 15 και πηγαίνουμε τώρα για τα ντοκιμαντέρ, για τα ρεπορτάζ, πηγαίνουμε για την επανεμφάνιση του Τσίπρα, αλλά για το Βαρουφάκι, για τα capital controls, πηγαίνουμε για τη σπορά σε διάφορα κόμματα των υπολοιμάτων που καθάρισε ο Αλεξάκος στο κόμμα το 15, αλλά η ιστορία δεν ξεκίνησε εκεί. Και φυσικά ξεκίνησε στο Καστελόριζο, αλλά υπάρχει κάποια περίοδος που δεν τη φωτίζουμε πολύ δημοσιογραφικά, γιατί έχουμε λόγο, γιατί υποβάλλουμε διαπιστευτήρια στη μεγάλη και σπουδαία αριστερά και δεν κάνουμε κάτι σημαντικό. Δεν πάμε λίγο να κοιτάξουμε στον καθρέφτη μία σεζόν που πραγματικά υπήρξε, αλλάζει την ανάγνωση των πάντων και δεν ασχοληθήκαμε ποτέ μαζί της. Και μιλάω φυσικά για τη στιγμή αυτή που είναι ο Ιούνιος του 2013. Ο Φώτης Κουβέλης, αρχηγός της Δημοκρατικής Αριστεράς τότε, το 13 τον Ιούνιο, αποχωρεί από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου με επίσημη αφορμή το κλείσιμο της ΕΡΤ. Γι' αυτό σας έλεγα για τα θύματα της ΕΡΤ. Και μάλιστα το πραγματικό υπόβαθρο ήταν ότι βρήκε ο Κουβέλης ως πάστορας της διαπλοκής έναν τρόπο να ξεφύγει από το πολιτικό κεφάλαιο που καταναλώθηκε της Δημοκρατικής Αριστεράς στη συγκυβέρνηση, στην οποία μπήκαν εξ αρχής γιατί είχαν την πεποίθηση σωστά ότι μπορούμε να πολεμήσουμε τη διαπραγμάτευση του μνημονίου εκ των έσω. Προσέξτε, όχι με ένα νόμο και ένα άρθρο να το κατεβάσουμε το μνημόνιο, να μπορούμε εκ των έσω, δούριος ύπος, να βρούμε λύση να κάνουμε καλύτερη διαπραγμάτευση. Αυτός ήταν ο λόγος που η Δημάρ μπήκε σε εκείνη την κυβέρνηση. Και ο λόγος που βγήκε με πέπλο την ΕΡΤ ήταν το πολιτικό κεφάλαιο της αριστεράς, της Δημοκρατικής Αριστεράς, που καταναλωνόταν και πλήρωνε το μάρμαρο της πολύ σημαντικής όντα κοινωνικής βάσης, που παρόλο που τα νούμερα πήγαιναν καλύτερα εκείνη την περίοδο Σαμαρά Βενιζέλου, 4,95 το επιτόκιο δανεισμού, εκείνη την περίοδο λέγανε ότι πάμε καλά, ότι το 14 θα είναι χρονιά εξέλιξης και ότι το 15 το Πάσχα θα βγούμε από το μνημόνιο, και μάλιστα άρχισαν να μας δείχνουν και στάδια εμπιστοσύνης οι αγορές ότι το πρόγραμμα πάει λίγο καλύτερα, αλλά ματώνει η κοινωνία. Είναι αυτό που σας λέω για τα κελιά στα εξελόφυλλα. Πάμε καλά στα εξελόφυλλα, δεν πάμε καλά στην πραγματική βάση. Ό,τι ισχύει δηλαδή και σήμερα, απλά με έναν διαφορετικό, λίγο πιο ανεπαίσθητο ρυθμό. Πάμε λοιπόν. Γιατί αποχώρησε εκείνη το 13 του Κουβέλη? Οδήγησε σε μια ιστορική στιγμή ορόσημο που ήταν η μη εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Γιατί τότε η κυβέρνηση αυτή έχασε το πολιτικό κέντρο και έμεινε με 162 βουλευτές.
δηλαδή με ένα νούμερο που δεν της έδινε δυνατότητα να επιλέξει. Γιατί είχε 169, είχε 170, είχε δηλαδή ένα εύρος με τους βουλευτές της Δημοκρατίας της Αριστεράς να μπορέσει με λίγες ανεξάρτητες ψήφους, όπως και πήρε ανεξάρτητες ψήφους στις τρεις αποτυχημένες διαδικασίες του Δεκεμβρίου του 2014, να μπορούσε να έβρισκε ελάχιστες ψήφους που χρειαζόταν για να πιάσει το 180. Δεν μιλάμε για ένα δευτερεύον γεγονός εδώ. Εδώ μιλάμε ουσιαστικά για ένα μηχανισμό που οδήγησε στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015. Μιλάμε για έναν ανεξέλεγκτο Τσίπρα, ο οποίος είχε πάρει ένα 26% στις ευρωεκλογές του 2014, το προηγούμενο, την προηγούμενη άνοιξη. Κέρδισε με 4 μονάδες στη Νέα Δημοκρατία, γλυκάθηκε και πήγε και πήρε το κίνημα της πλατείας, χωρίς να γνωρίζει καν τι παίζεται, σε μια περίοδο που το φθινόπωρο του 2014 οι τράπεζες άρχισαν μάλιστα να δανείζουν πάλι επιχειρήσεις, να κάνει κούγκι αυτό που προσπαθούσε να σώσει και ο Κουβέλης, δηλαδή την χαμένη, λέει, ταυτότητα της αριστεράς. Και εδώ το ερώτημα είναι σπάνια ότι ακούμε αυτή την ιστορία. Και το ερώτημα είναι γιατί δεν συζητάμε αυτή την ιστορία. Γιατί δεν μιλάμε για αυτή την αφήγηση. Γιατί μιλάμε για το κινηματογραφικό 2015 με το δράμα, τις εικόνες, το δημοψήφισμα που ήταν ένα πραγματικό πραξικόπημα απέναντι σε αυτό που ψήφισαν οι Έλληνες και δεν θα πρέπει ποτέ να γίνει γιατί ήταν εφεδρό δημοψήφισμα. Και δεν μιλάμε για τον Ιούνιο του 2013 για μια κοινοβουλευτική ψηφοφορία. Γιατί δύσκολα πουλάει αυτό το αφήγημα. Μία άλλη απάντηση για δεν συζητάμε είναι πολιτική. Γιατί τον εστιάζει τον Κουβέλη, όπως κάνω εγώ τώρα, σημαίνει ότι θέτησε ένα ενοχλητικό ερώτημα. Ξέρετε ποιο είναι το ερώτημα αυτό? Τι κάνει η αριστερά, οποιαδήποτε αριστερά, η πρώτη φορά αριστερά, η νέα αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, η τωρινή αριστερά, η κυβερνόρης αριστερά που είναι ο Τσίπρας, η αριστερά του Κουβέλη τότε, γενικώς η οποιαδήποτε αριστερά, τι κάνει όταν πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στη δική της επιβίωση, την όποια επιβίωση, του όποιου κομματιδίου, της όποια αριστεράς, με οποιοδήποτε πρόσημο και επιθετικό προσδιορισμό, και ανάμεσα σταθερότητα της χώρας. Τι κάνει η κάθε αριστερά? Και αυτό δεν είναι ερώτηση που βιάζεται να την απαντήσει κανείς, γιατί η απάντηση είναι εκεί. Δεν θέλει να πάρει πάνω της το κόστος. Ένα κόστος που λένε στο Πασόκ ότι το πήραν και έχουν δίκιο. Και γιατί να αγνοήσουμε το 2013 και το 2014 και να πάμε κατευθείαν στο 2015? Γιατί αν αγνοήσουμε το 2013 και το κάνουμε ότι δεν υπήρχε, το 2015 φαίνεται σαν ένα μεμονωμένο ατύχημα. Σαν με ένα υπεροπτικό σχέδιο μιας κυβέρνησης που δεν ήξερε τι της γινόταν. Και σε αυτή την άγνοια θέλει να πατήσει ο Τσίπρας. Για να συνδέεστε. Αν όμως το δούμε σαν συνέχεια, θα δούμε ότι υπάρχει μια απόλυτη συνέπεια και σειρά αποφάσεων κομματικής αυτοσυντήρησης. Και αυτή η κομματική αυτοσυντήρηση οδήγησε σε μια κοινωνία κατακαιρματισμένη και στο χείλος του γκρεμού. Και ο Κουβέλης δεν θα είναι μόνο απλά ο κακός της ιστορίας. Είναι αυτός που κάνει για το κόμμα του μια ορθολογική πολιτική απόφαση, την παίρνει σε μια τελείως λάθος στιγμή. Και δεν παίρνει εύκολες αφηγήσεις αυτή τη στιγμή. Γιατί η περήφανη διαπραγμάτευση του 2015, πάνω στην οποία εδράζεται ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, δεν ξεκίνησε με το βαρουφάκι στο Eurogroup. Ξεκίνησε με μια ψηφοφορία μέσα στην Ελληνική Βουλή 2 χρόνια νωρίτερα, όταν ένα μικρό κόμμα σαν το κόμμα του Κουβέλη αποφάσισε ότι η επόμενη μέρα για το κόμμα του και τη βάση του είναι πιο σημαντική από την εύρυθμη λειτουργία της χώρας. Και δεν είδαμε ποτέ τι θα γινότανε εκείνους τους μήνες που κάποιοι πανηγυρίζαν στις πλατείες. Δεν είδαμε ποτέ τι θα γινότανε με την ολοκλήρωση εκείνου του προγράμματος. Που η περήφανη διαπραγμάτευση που ήρθε μας οδήγησε σε ένα ακόμα σκληρό μνημόνιο και αχρίαστο. Για σκεφτείτε το και έτσι, ρε παιδιά. Για σκεφτείτε το, βρε αδέρφια, γιατί θα τρελαθούμε τελείως. Θα τρελαθούμε. Και εγώ τι θα ήθελα να είμαι? Θα ήθελα να ήμουν κυπουρός σε ένα κοραλένιο κήπο στο βυθό, πραγματικά σας το λέω, για να ακούσω λίγο Βαγγέλη Γερμανό και να έρθω να σας πω τι συμβαίνει φυσικά και στα διεθνή με τον Ντόναλντ Τραμπ ευθύς αμέσως.

Επιστροφή για να φύγουμε σε λίγο από αυτό το μικρόφωνο, γιατί πιέζει ο χρόνος. Ρετάρουμε τέτοια ώρα, μας έγραψε στις 10 ο ψυχίατρος μας ο Δημήτρης εδώ. Τώρα το είδα, αδερφάκι, καλημέρα. Μας είχε πάρει εδώ, μας είχε συνεπάρει η θεματολογία. Θέλω να κάνω ένα πέρασμα για τα του προϋπολογισμού. Συνέχεια δεν είχαμε, λέει ο Θανάσης. Ηρεμήστε και αύριο μέρα είναι. Αυτά είναι εν ροή. Σήμερα ήταν εκπομπή, είπαμε, κατά ρηπάς. Αλλά θέλω να κάνω και μία μεταφορά εδώ, μια τι βλέπω και με ρωτάτε και εσείς σχετικά με τι συμβαίνει στα διεθνή για τα θέματα της, μετά την επίθεση του Ιράν με drones κατά των ΗΠΑ και για την προσπάθεια freedom του Donald Trump. Εγώ σας το λέω ευθαρσώς, σχολιάζω και κρατήστε το, ότι ο Donald Trump προσπαθεί να βρει τη διέξοδο σε ένα πόλεμο αδιέξοδο. Και υπάρχουν κάποια στοιχεία που το επιβεβαιώνουν αυτό, το γιατί θέλει να το κάνει, γιατί θέλει να φτάσει σε μία συμφωνία, γιατί πιέζεται στο εσωτερικό. Αλλά η ίδια η επιλογή του Project Freedom, σας τα έλεγα απ' έξω, προσπαθεί ουσιαστικά να είναι ένας περιορισμός του πολέμου και του εμποδίου στο να πάμε σε μία πλήρη εξέλιξη. Από την άλλη, το γεγονός ότι θέλει να αργοποιήσει τρίτες δυνάμεις αποτελεί ένδειξη ότι επιδιώκει έξοδο μέσω διεθνούς πίεσης. Τα είπαμε και χθες. Επειδή με ρωτάνε λοιπόν οι φίλοι, να σας πω ότι αυτή η εξέταση της Ιρανικής θέσης των 14 σημείων, παρότι συνδέεται μια σκληρή ρητορική του Τραμπ, τι είναι αυτά που μου γράφουν και δεν το δέχομαι κλπ. Ωστόσο, έχουμε πηγές στην Αμερική που αναφέρουν ότι ο Τραμπ αξιολογεί περισσότερο το σχέδιο από όσο δείχνουν τα ΜΜΕ. Και παρόλο που φαίνεται ότι το απορρίπτει ουσιαστικά. Επιδιώκει συμφωνία υποπίεση, γιατί η ατέρμονη σύγκρουση θα γυρίσει μπούμεραγκ. Υπάρχει οικονομική διάσταση, την οποία τη βλέπουμε, την κρίση και τις ενεργειακές ροές και το γεγονός ότι πουλάει ενεργειακά ο Τραμπ, αλλά εκείνοι που αγοράζουν δεν μπορούν να παράγουν, οπότε δεν γυρίζει το χρήμα. Και επίσης υπάρχει και κάτι ακόμα που ξεφεύγει από τις διεθνείς αναλύσεις. Η ρητορική θα τους εξαφανίσουμε. Για κρατήστε το λίγο αυτό. Είναι μία παραπλανητική ρητορική αυτό, γιατί η προαναγγελία της πλήρους κατάληψης, της εισβολής, της εξαφάνισης δείχνει μία αντίφαση και φανερώνει ουσιαστικά την ταυτόχρονη διατήρηση των διάβλων επικοινωνίας, το σκυλί που γαυγίζει και δεν δαγκώνει, γι' αυτό και βλέπεις ότι οι Ιρανοί κρατάνε στεναρά το τιμόνι. Είναι κλασικό μοτίβο αυτό του Ντόναλντ Τραμπ, το έχουμε δει παντού. Ακόμα και όταν αστειεύεται με τη Γρυλανδία, ακόμα και όταν μιλάει για την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ, είναι στα πλαίσια αυτού του καρδιογραφήματος που λέγεται Donald Trump. Και αν το βάλουμε λίγο σε μια, κάνουμε τη σκέψη μας λίγο συμπερασματική, μιας και βρισκόμαστε έτσι σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις, πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία 24 ώρα επιβεβαιώνουν περισσότερο το σκεπτικό μου αυτό, ότι ο Τραμπ ψάχνει τη διέξοδο και επιδιώκει όχι την τελική στρατιωτική νίκη, γιατί ξέρει εδώ και μέρες ότι αυτό δεν θα γίνεται, αλλά να παρουσιάσει ότι επέβαλε την ισχύ του με ένα πολιτικό αποτέλεσμα, με το γεγονός ότι βάζω την ισχύ μου σε λειτουργία επαναλειτουργώντας το Ορμούζ χωρίς κανέναν περιορισμό και θα κάνω τελικά συμφωνία, θα πετύχω τους όρους, αλλά ακόμα και αν φανεί ή αναλυθεί ότι έχασα, θα το κάνω για το υπέρτερο εθνικό συμφέρον. Γιατί ο μεγαλύτερος κίνδυνος αυτή τη στιγμή για τον Τραμπ δεν είναι ούτε καν αυτό. Είναι να μην τον σύρει αυτός ο πόλεμος σε ένα πραγματικό βατερλό στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνοπτικά σας τα δίνω για να τα σκεφτείτε αυτά βλέποντας τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις. Θα δείτε στα ειδησιογραφικά πρακτορία και στα δελτία ειδήσεων ότι είναι αυτό. Πέσαν δύο βόμβες, έγιναν αντιβαλιστική πύραυλη, το Ισραήλ πιέζει, ο Τραμπ προσπαθεί, του εξηγούν τι γίνεται, ενεργειακά πέφτει, τα χρηματιστήρια, η καθημερινότητα. Όλα αυτά δείχνουν ότι γίνεται αναζήτηση της διεξόδου. Και αυτό το έχουν καταλάβει οι Ιρανοί, όπως το έχουν καταλάβει φυσικά και όλοι οι παίκτες και οι σύμμαχοι. Είναι λίγο να ηρεμήσουμε και οι υπόλοιποι που φοβόμαστε μια γενικευμένη κρίση. Φαίνεται ότι το εκλογικό αποτέλεσμα που είναι να έρθει νουθετεί περισσότερο τον πρόεδρο, ακόμα και από τον Πούτιν, ακόμα και από τον Νετανιάχου. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι έχουμε διαγωνισμό. Ναι, βεβαίως, έχουμε διαγωνισμό.
Ελένης Βορώνου, Λόρδος Βύρων και Έλγιν. Πολύ ωραίες εγκεφαλικές συνάψεις κάνει η κυρία Βορώνου εδώ να συνδέσει σε αυτό το μαγικό ταξίδι με τα κλοπημαία του Έλγιν, τον σπουδαίο Λόρδο Βύρωνα, σε βιβλία τα οποία όσο περνάει ο καιρός είναι για μεγαλύτερα παιδιά, όπως καταλαβαίνετε. Και φυσικά μπορείτε να τα λάβετε στέλνοντας τη λέξη βιβλία στο Viber 697-253-700, επαναλαμβάνω 697-253-2700. Δύο τυχεροί, δύο τυχερές θα πάρουν αυτά τα δύο αντίτυπα που έχω από τις εκδόσεις Καλέντι, τον εκδοτικό οίκο με σύγχρονη και ξένη λογοτεχνία, δοκίμια για παιδιά και νέους, για να δημιουργήσουμε μαζί ένα βιβλιόφιλο κοινό, νεανικό κοινό και όχι μόνο. Στέλνει στο Viber βιβλία, στο τηλέφωνο του σταθμού, στο τηλέφωνο του σταθμού, στο Viber, το λέω για να μην στέλνετε και σιλίδινες SMS, έτσι. Και εμείς την επόμενη εβδομάδα θα κληρώσουμε τα βιβλία αυτά. Ξεκινάει ο πέμπτος διαγωνιστικός κύκλος για τις εκδόσεις Καλέντι λοιπόν και το ράδιο Αλιβέρι 1 και εγώ θα σας αποχαιρετήσω.

τόπο. Και κόσμο αφιερώνω σε αυτούς που αισθάνονται διαφορετικοί. Που νομίζουν καμιά φορά ότι κάνουν λάνθος. Ενώ μέσα η καρδιά τους λέει κάτι για αξιοπρέπεια. Θέλω να τους αφιερώσω το εξής. Και να τους πω ότι σε ένα κόσμο παλαβό, άμα αισθάνεσαι μη λογικός, μάλλον είσαι καλά. Τους αφιερώνω αυτό που λέει, δεν είμαστε εμείς κανονικοί σαν και τους άλλους. Εμείς δουλεύουμε στους στάβλους, ταΐζουμε και ποτίζουμε τα όνειρα, τα φροντίζουμε να μεγαλώσουν για να καλπάσουν οι επόμενες ελπίδες. Σας τα αφιερώνω.

0: οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Λιβέρι. Ένα.

όμορφες γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ στο Ράδιο Λιβεριένα. Πού αλλού! Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά. Πού αλλού αγάπες μου, στο Ράδιο Αλιβέρι 1 μας, στο μουσικό μας ξυπνητήρι, καθαρά και δυνατά. Όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 1, για να μην ξεχνιόμαστε. Ελάτε στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης, αλλά και από το υπέροχο site του σταθμού μας radioliveriena.gr. Και όχι μόνο για να ακούσετε τη γάργαρη φωνούλα μου, αλλά και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες έχετε χάσει, να διαβάζετε τα υπέροχα άρθρα των παραγωγών μας και φυσικά, παιδιά μου, για να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το πρόγραμμά μας. Εννοείται, αγάπης μου, ότι το Ράδιο Αλιβέρι 1 είναι για σας εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Εννοείται, δεν αλλάζουμε σταθμούλη, διότι 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη. Και σήμερα το βράδυ στις 9 έχουμε Δημήτρη Μπακαλιάνο και Velvet Black Box. Εσείς θα το χάσετε. Φυσικά και όχι. Εννοείται, εγώ περιμένω και τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber του σταθμού μας, το 697-25-32-700. Επαναλαμβάνω αργά και σταθερά, 697-25-32-700. Το λέω αργά γιατί κάποιοι μου λένε ότι τρέχω πολλές φορές. Τέλος πάντων, εγώ περιμένω τα μηνυματάκια σας λοιπόν στο Viber και όχι μόνο για να μου πείτε καλημέρα και να μου στείλετε αστεία memes, αλλά παιδιά μου και για να μπείτε στον διαγωνισμό μας. Στον διαγωνισμό που έχουμε σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Καλέντι, βεβαίως, όπου οι εκδόσεις Καλέντι από το 1980 μέχρι σήμερα έχουν στον ενεργητικό τους μια πλούσια εκδοτική παραγωγή στις κατηγορίες της ελληνικής και της ξενόγλωσσης λογοτεχνίας, του δοκιμίου και κυρίως του βιβλίου για παιδιά και νέους, παιδιά μου. Μέσα από κλασικά και σύγχρονα έργα σημαντικών Ελλήνων και ξένων συγγραφέων.

Φυσικά, αγάπες μου, έχουμε εδώ άλλο ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Καλέντη της Ελένης Βορονού, Λόρδος Βύρων και Έλγιν. Παιδιά, φανταστικό βιβλίο φαίνεται, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μη σας πω ότι σίγουρα, εννοείται, θα του ρίξω ένα βλέφαρο. Οπότε, για να μπείτε στην κληροσούλα μας, στέλνετε τη λέξη βιβλία στο 697-2532-700 καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και του Σαββατοκύριακου και Δευτέρα εδώ στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Εννοείται θα ανακοινώσουμε τους δύο νικητές για τα δύο αντίτυπα. Πάμε εμείς να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και εννοείται έρχομαι με θέματα φωτιά.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγουδάκια, εννοείται μία μέρα χαρά από Άλκης της Πρωτοψάλτη, ένα προσωπικά αγαπημένο μου κομμάτι μπορώ να πω, και φυσικά βάλε ένα καφέ από Μιχάλη Χατζηγιάννη, διότι παιδιά μου χωρίς καφέ ζούμε. Φυσικά και όχι. Και επειδή νομίζω έχω μέρες να κάνω άρθρο για το καφέ, πάμε να δούμε λίγο εδώ πέρα, διότι μου στείλατε ένα άρθρο που λέει «Ο καφές χωρίς καφέινη βελτιώνει ακόμα και τη λειτουργία του εγκεφάλου». Ναι, αν δεν έχει καφέινη ο καφές και δεν ξυπνήσει ο εγκέφαλος, ελάτε ξαναπείτε το μου αυτό, σας παρακαλώ πολύ. Πάντως όχι, λέει εδώ ότι μία νέα μελέτη υποδηλώνει ότι ο καφές μπορεί να επηρεάσει θετικά τον εγκέφαλο και τη διάθεση, ακόμα και όταν δεν περιέχει καφέινη. Ναι, okay, μπορώ να το καταλάβω σε ένα σημείο το συγκεκριμένο, αλλά νομίζω είναι ανθυποβολή, ναι. Αυτό δείχνει ότι τα ωφέλη του καφέ δεν προέρχονται, λέει, μόνο από το γνωστό διεγερτικό, αλλά και από τους μηχανισμούς που έχει γενικά ο καφές, σαν καφές. Εγώ έρχομαι να σας πω το εξής. Αν ο καφές δεν έχει καφεΐνη, πώς θα ξυπνήσουμε? Όχι, πείτε μου κι εσείς, διότι το έκανα πείραμα. Δοκίμασα καφέ χωρίς καφεΐνη. Δεν με βοηθάει. Εμένα συγκεκριμένα, έτσι. Δεν λέω ότι γενικά ο καφές χωρίς καφέινη δεν βοηθάει, σίγουρα βοηθάει στο στομάχι, αλλά παιδιά μου, ξυπνάτε εσείς με καφέ χωρίς καφέινη. Διότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο καφές θεωρείται ενεργειακό ποτό. Ποτό, ρόφημα, okay. Εδώ πέρα ενεργειακό ποτό μου το λέει. Αυτό και το Monster. Λοιπόν, δεν γίνεται. Εγώ δεν είμαι υπέρ σε αυτό το άρθρο, να σημειωθεί παρακαλώ πολύ στα πρακτικά, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι ο καφές χωρίς καφέινη μπορεί να σε ξυπνήσει, αλλά λέει εδώ ότι προσφέρει σημαντικά ωφέλη για τη διάθεση και τις γνωστικές ικανότητες. Αχα, okay, μπερδεμένα μου το λες άρθρο, δεν μ' αρέσει αυτό. Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η μελέτη συνέκρινε άμεσα δύο πολύ συνηθισμένα είδη καφέ, τον παραδοσιακό ελληνικό και τον εσπρέσο. Τώρα τι να σας πω παιδιά μου, ο ντεκαφεϊνέ... Η αλήθεια είναι ότι εμένα δεν μου κάνει. Αν εσείς όμως έχετε δοκιμάσει ντεκαφεϊνέ και πιστεύετε ότι όντως έχει αυξηθεί η διάθεσή σας, βλέπετε πολλές αλλαγές, βλέπετε ότι ξυπνάτε, στείλτε μου σας παρακαλώ πολύ ένα μηνυματάκι. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά πριν σε γνωρίσω από Σταβέντο, διότι εγώ πριν γνωρίσω τον καφέ δεν ξύπναγα. Όχι, εντάξει, ξύπναγα, αλλά νομίζω λίγο με το ζόρι.

Πριν σε γνωρίσω, ακούσαμε φυσικά από Σταβέντο και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα. Πάμε να δούμε λίγο εδώ πέρα και μία μελέτη που έγινε. Ναι, ναι, ναι, γιατί κάνανε και μελέτη, διότι πρέπει να δούμε εδώ πέρα. Η μελέτη διεξήχθη σε 62 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 31 που έπιναν καφέ τακτικά, δεν μας λέει όμως ηλικία εδώ, 3 με 5 φριτζάνια την ημέρα και 31 άτομα που δεν έπιναν καφέ, γενικά στη ζωή τους. Βέβαια, αυτό έχει να κάνει και με την ηλικία, διότι αν είσαι 30 και άνω, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τον θες το καφέ σου για να ξυπνήσεις. Εγώ χρειάζομαι δύο. Είμαι ακόμα στον πρώτο, ο δεύτερος μετά τις 12. Τέλος πάντων, αφού ζήτησαν από την ομάδα να σταματήσει να πίνει καφέ για 2 εβδομάδες, ο Χριστός, Παναγία μου, 2 εβδομάδες παιδιά, 2 εβδομάδες χωρίς καφέ. Αυτό το πράγμα δεν νομίζω ότι γίνεται, έπαθε σοκ. Αφού αντέξαν οι άνθρωποι 2 εβδομάδες χωρίς καφέ, νομίζω αξίζουν μετάλλιο. Συγχαρητήρια, εγώ τους δίνω το μετάλλιο του καφέ. Πραγματικά όμως. Οι επιστήμονες τους χώρισαν σε 2 ομάδες. Η μία ομάδα συνέχισε να πίνει καφέ με καφέινη και η άλλη ομάδα έπινε καφέ χωρίς καφέινη για 3 εβδομάδες. Αυτό χωρίς να γνωρίζουν ποιο είδος καταναλώνανε. Τους μπερδεύανε κιόλας. Σου λέει πάρε εδώ ένα καφεδάκι, αλλά δεν θα σου πω αν έχει καφεΐνη ή αν δεν έχει καφεΐνη. Τέλος πάντων, για πάμε να δούμε εδώ πέρα τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και οι 2 τύποι καφέ προκάλεσαν σημαντικές αλλαγές στον οργανισμό των ανθρώπων. Και μάλιστα στον εγκέφαλο. Αυτές οι αλλαγές συνοδεύτηκαν από βελτιώσεις στη διάθεση, μειωμένο άγχος και υποστήριξη της γνωστικής λειτουργίας, συμφωνεί και το αεροπλάνο. Θέλει και το αεροπλάνο καφέ. Λοιπόν, τι να σας πω παιδιά μου, μήπως τελικά είναι ανθυποβολή. Να το ψάξουμε λίγο περισσότερο, μήπως παίζει και αυτό ρόλο. Τέλος πάντων, συγκεκριμένα τόσο ο καφές με καφεΐνη όσο και ο καφές χωρίς βοηθούν στη μείωση των συμπτωμάτων κατάθλιψης, στρες, φλεγμονής και παρορμητικότητας, βελτιώνοντας παράλληλα τη διάθεση και τις γνωστικές φυσικά ικανότητες. Στο focus, κάνεις καλύτερα focus με καφέ, είτε έχει καφεΐνη τελικά είτε χωρίς. Εγώ τι να πω, νομίζω οφείλεται η συγκεκριμένη μελέτη και στην ανθυπόβολη. Τι να σας πω. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά Ζόζεφιν, Δεν έχω σήμα, και φυσικά έρχομαι.

δεν έχει σήμα, μας λέει η Ζόζεφιν. Εδώ πέρα πάντως είμαστε μια χαρά από σήμα. Και για να τελειώσουμε εδώ πέρα με το υπέροχο άρθρο μας για τον καφέ, να σας πω ότι παρόλο που αυτή η μελέτη έδειξε ότι και οι δύο ομάδες που χωρίστηκαν είχαν ακριβώς τις ίδιες διαφορές μεταξύ τους, αυτά τα δύο όμως είδη καφέ δεν μοιάζουν και πολύ. Εξακολουθούν να υπάρχουν σαφείς διαφορές μεταξύ των δύο τύπων. Ο καφές πλούσιος σε καφέινη έχει δείξει καλύτερα αποτελέσματα στη μείωση άγχους, συγκέντρωσης, αντιμετώπιση του στρες, ακόμα και στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, και ο ντεκαφέινη υπερέχει στη βελτίωση του ύπνου, την αύξηση της σωματικής δραστηριότητας και στην υποστήριξη της μνήμης. Αχα, δηλαδή εγώ που δεν πίνω ντεκαφέινη έχω μνήμη χρυσόψαρου. Κολλάει να σας πω την αλήθεια, διότι έχω μνήμη χρυσόψαρου. Ναι. Αυτό, παιδιά μου, είναι μια σκληρή πραγματικότητα, η αλήθεια είναι. Μήπως να το ξανασκεφτώ λιγάκι με το ντεκαφέινε. Μπορεί και να τα ξανασκεφτώ λίγο καλύτερα τα πράγματα. Πάμε εμείς να ακούσουμε δύο τραγουδάκια. Δεν θα σας πω πια. Το πρώτο θα σας το πω. Είναι το Κόντρα Πάου από Σακυρουβά. Το δεύτερο δεν θα σας το πω, θα το ακούσετε. Διότι θέλω να περάσω και στο δεύτερο θεματάκι μου. Το οποίο είναι οι μέρες του, παιδιά μου, πλησιάζει, ο καιρός πλησιάζει. Θα καταλάβετε.

Ακούσαμε φυσικά I Will Die For You από Antique, εννοείται με την Έλενα Παπαρίζου, η οποία το 2005 μας έφερε την πρωτιά με το number one, και σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς Eurovision, παιδιά μου γλυκά και αγαπημένα, διότι έγινε η πρώτη τεχνική πρόβα στην Βιέννη, ναι, έγινε του Ακύλα μας φυσικά με το Φέρτο, και αντίστροφη μέτρηση για τη δεύτερη πρόβα αύριο, ναι. Η πρώτη λοιπόν τεχνική πρόβα του Φέρτο της ελληνικής συμμετοχής στην 70η Eurovision με τον Ακύλα επί σκηνής στην Βιέννη στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Παιδιά μου, έχετε δει το καινούριο βίντεο κλιπ που είναι σαν βίντεο game? Μου θυμίζει λίγο Super Mario, η αλήθεια είναι, και μπράβο του, εντάξει, είναι πρωτότυπο η αλήθεια είναι, μ' αρέσει. Η πρώτη πρόβα λοιπόν στέφθηκε με επιτυχία, με αποτέλεσμα που ανταποκρίνεται και στις προσδοκίες της αποστολής, βεβαίως. Υπάρχουν παιδιά, έχουν αναρτηθεί και φωτογραφίες από την πρόβα και βιντεάκια, και έτσι νιώθουν όλο και περισσότερο ότι πλησιάζει η ώρα. Μάλλον η Ελλάδα να ξαναφέρει την πρωτιά, ναι. Έτσι λένε τουλάχιστον τα στοιχήματα. Τα στοιχήματα μας έχουν ανεβάσει, παιδιά μου, στην πεντάδα. Από εκεί και πέρα, άλλοι λένε τριάδα, άλλοι λένε διάδα, άλλοι λένε ότι θα φέρουμε την πρωτιά με τον Ακύλα. Τώρα, παιδιά μου, παραπάνω πράγματα εννοείται δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, αλλά εμείς ευχόμαστε εννοείται στο παιδί τα καλύτερα. Πάμε να ακούσουμε άλλη μια επιτυχία από την Ελλάδα, εννοείται εδώ στο Eurovision, Μιχάλης Ρακιτζής και Σ' Αγαπώ SAGAPO.

Μιχάλη Ρεκιτζή ακούσαμε, σε αγαπώ, SAGAPO, εντάξει, υπέροχο τραγούδι, πραγματικά υπέροχο τραγούδι. Έχουμε και άλλα εδώ πέρα από το Eurovision και πάμε να δούμε τι θα γίνει τώρα στην δεύτερη πρόβα. Λέει εδώ πέρα ότι η πρώτη, εντάξει, έγινε με θεαματικό τρόπο, επισημένοντας ότι όλοι αναμένουν τη δεύτερη πρόβα τώρα, αύριο, 6 Μαΐου, όπου θα δοθούν στη δημοσιότητα και τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα βίντεο για να πάρουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα από το τι θα δούμε στην σκηνή. Οπότε εγώ περιμένω με ανυπομονησία, διότι τα στοιχήματα μας έχουν ανεβάσει πάρα πολύ. Το πρόγραμμα των επομένων ημερών, παιδιά μου, περιλαμβάνει ξεκούραση, πρόβες στο ξενοδοχείο, μαθήματα φωνητικής και συνεντεύξεις με ξένα μέσα. Οπότε, εμείς τι κάνουμε? Εννοείται ότι περιμένουμε την αυριανή πρόβα για να μάθουμε περισσότερα πράγματα για το πώς θα γίνει έτσι η επισκηνή στο όλο υπερθέαμα από τον Φωκά Ευαγγελινό φυσικά. Πάμε να ακούσουμε δυνατά «Γεια σου Μαρία» από Σαρμπέλ, άλλο ένα τραγούδι που είχαμε στείλει στη Eurovision, για να πάμε να δούμε και μερικά από τα φαβορί της φετινής Eurovision.

Γεια σου Μαρία, ακούσαμε από Σαρμπέλ, παιδιά μου. Ναι, άλλο ένα τραγούδι που είχαμε στείλει στη Eurovision. Και εννοείται έχω πάρα πολλά να ακούσουμε ακόμα. Δεν το ξεχνάμε, εννοείται. Δεν ξέρω αν σας συμβαίνει και εσάς, έτσι, να έχετε μία νοσταλγία όσο ακούμε και παλαιότερα τραγούδια για το Eurovision, από ό,τι μου στέλνετε πάντως στα μηνύματα εδώ πέρα στο Viber μαζί με τις καλημέρες σας και φυσικά μαζί με τη λέξη βιβλία, τρέχει και ο διαγωνισμούλης, μην ξεχνιόμαστε εννοείται. Μου λέτε ότι θέλετε να ακούσετε και άλλα τραγούδια και εννοείται παιδιά μου είναι όλα στη λίστα, μη μου ανησυχείτε καθόλου. Πάμε τώρα να δούμε μερικά φαβορί που σας έχω εδώ πέρα. Λοιπόν, ακούστε εδώ να δούμε. Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στη δεύτερη και τρίτη θέση, όπως σας είπα, ανάλογα με την στοιχηματική, παρουσιάζοντας σημαντική ανωδική τάση. Η Δανία τώρα στέλνει επίσης ένα πολύ καλό τραγούδι με έναν κύριο που το όνομά του είναι λίγο γλωσσοδέτης, δεν ξέρω αν θα το πω σωστά, Σόρεν Torpengard Land. Okay. Εντάξει, παίζει και αυτός ψηλά στα στοιχήματα πάντως, αυτό κρατήστε. Επίσης άλλη μια χώρα η οποία θεωρείται φαβορή είναι και η Φιλανδία, που εκπροσωπείται από την Λίντα Λαμπένιους και τον Πίτε Παρκονέν. Κάπως έτσι τέλος πάντων, και το τραγούδι τους δεν μπορώ να το προφέρω, είναι το μόνο σίγουρο ότι θα κάνω σαρδάμ, αλλά παιδιά μου από ό,τι λένε εδώ πέρα είναι για νίκη το συγκεκριμένο κομμάτι, δεν το έχω ακούσει να σας πω την αλήθεια, εγώ έχω ακούσει το τραγούδι της Γαλλίας που μου αρέσει και πάρα πολύ. Αλλά για να λένε ότι η Φιλανδία είναι ουσιαστικά σε στοιχήματα είναι στην πρώτη θέση, μάλλον παιδιά μου δεν ξέρω, θα δείξει, αλλά θα ανέβει πάρα μα πάρα πολύ ψηλά. Τώρα η Γαλλία που εκπροσωπείται από την Μονρό με το Ριγκάρντε παραμένει επίσης μια τρομερή διεκδικήτρια, εξασφαλίζοντας συχνά υψηλή θέση στις αποδόσεις. Παιδιά μου, η κοπελίτσα είναι τραγουδίστρια όπερας με κλασική εκπαίδευση που μεγάλωσε μεταξύ Γαλλίας και Ηνωμένων Πολιτειών, παρακαλώ. Και πραγματικά, εγώ που το έχω ακούσει το τραγούδι, είναι όνειρο. Όχι ότι το δικό μας δεν είναι, αλλά παιδιά μου, μπράβο στην κοπελίτσα, μπράβο στη Γαλλία και μπράβο που τραγουδάει και όπερα. Σας παρακαλώ, εδώ πέρα μεγαλώσαμε με γαλλικά και πιάνο. Πάμε αμέσως να ακούσουμε άλλη μία παλιά συμμετοχή της Eurovision, έτσι, της Ελλάδος. Lucas York, Stereo My και What's My Dance. Όχι, πείτε μου, δεν θα μπορούσα άνετα να κάνω την παρουσίαση της Eurovision. Όχι, πείτε μου, να το σκεφτώ.

What's My Dance ακούσαμε από Λούκα Γιώρκα, άλλη μία παλιά συμμετοχή έτσι ελληνική στη Eurovision. Και παιδιά μου, η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα μας λέει το άρθρο ότι η Γαλλία και η Αυστραλία πάει με το κομμάτι Eclipse, νομίζω, ναι, μπορούν να κερδίσουν την ψήφο της Κριτικής Επιτροπής, αλλά θα δυσκολευτούν, λέει, με την ψήφο του κοινού. Τι να σας πω, το Eclipse το έχω ακούσει, εμένα προσωπικά μου αρέσει και της Γαλλίας μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα εξαρτάται από τα γούστα του κοινού. Τώρα έχουμε και μία τριάδα των outsider, η Μάλτα, η Σουηδία και η Ρουμανία. Έχουν δει κάθε μία αξιοσημείωτη αύξηση στην υποστήριξη από το κοινό. Οπότε, παιδιά μου, η αλήθεια είναι ότι τα φαβορεί κυμαίνονται. Έτσι, να λέμε και την αλήθεια. Η Βουλγαρία τώρα, η Μολδαβία και η Ρουμανία επιστρέφουν μετά από πολυετή απουσία από τη διοργάνωση. Και αν με ρωτάτε, ποιος δεν έχει ακούσει το μπαγκράγκα, μπαγκράγκα, μπαγκράγκα της Βουλγαρίας, της Ντάρα. Είναι αυτό που θα θυμόμαστε από τον τελικό και ήδη, παιδιά μου, είναι το μόνο σίγουρο ότι θα το ακούμε στα κλαμπ όλο το καλοκαίρι, μπορεί και το χειμώνα που έρχεται. Να αργήσει βέβαια να έρθει, διότι τώρα καλοκαίριασα έξω, δεν θέλουμε άλλο χειμώνα, δεν θέλουμε άλλο κρύο, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και αρκιακτές, όχι άλλο κάρβουνο. Πώς αλλιώς δηλαδή να το διατυπώσουμε στον καιρό ότι θέλουμε να καλοκαιριάσει. Σε συνέχεια εδώ πέρα με το άρθρο, η αλήθεια είναι ότι το μπαγκαράγκα έχει φτάσει πάρα πολύ ψηλά στις στοιχηματικές, του δίνουν η δεύτερη ή και τέταρτη θέση. Εντάξει παιδιά μου, τι να σας πω, εμείς πάμε να ακούσουμε βέβαια Έλενα Παπαρίζου, My Number One, που ήμασταν Number One το 2005, κερδίσαμε και επειδή είμαστε και Radio Oliveri 1, γίνεται να μην ακούσουμε το My Number One, όχι, πείτε μου.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
5: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: και τα ίδια.
1: Γυναίκες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες, αγόρι μου, τι θες.

Ακούσαμε και Ακύλα Φέρτο, εννοείται παιδιά μου ότι θα το ακούγαμε. Σας παρακαλώ, ελληνική συμμετοχή που μας δείχνουν και στη δεύτερη θέση. Και φυσικά ακούσαμε και Αλήθεια από Ευαγγελία και Μαρσό, σαφώς. Και παιδιά μου, έχει προκύψει εδώ ένα μικρό θεματάκι, διότι όσοι παρακολουθείτε το Instagram, γενικά αν έχετε ανοίξει τηλεόραση, αναφέραν ότι το Φέρτο μοιάζει πάρα πολύ, εγώ δεν θα αναφέρω τις λέξεις που χρησιμοποίησαν, μοιάζει πάρα πολύ με το εμένα πολύ παλιό τραγούδι του Τάσου Μπουγά, το «Θέλεις μπουζούκια πάμε, θέλεις μπαράκια πάμε». Σας παρακαλώ πολύ, έλα σε παρακαλώ πολύ.

Λοιπόν, πάντως εγώ επειδή είδα το βιντεάκι και μάλιστα λέει ο κύριος Μπουγάς, επειδή τον πήρανε τηλέφωνο και του κάνανε συνέντευξη, λέει πώς νιώθετε ότι σας έχουν πάρει το τραγούδι, και λέει παιδιά δεν μου έχει πάρει κανένας λέει το τραγούδι, απλά μοιάζουνε λέει τα δύο, έτσι είδα εγώ τουλάχιστον στο συγκεκριμένο βίντεο. Είπε ότι δεν τον πειράζει καθόλου, του είπε καλή επιτυχία του Ακύλα, ναι εδώ το πρώτο gossip εδώ. Λοιπόν, του είπε καλή επιτυχία, ότι δεν τον ενοχλεί καθόλου. Μοιάζουνε όντως λίγο στο ρυθμό. Άμα κατεβάσεις το πίτσα, άμα κάνεις το ένα, άμα κάνεις το άλλο, κατεβάσεις οκτάβες και τέτοια, δεν θα σας πάω στα μουσικά. Αλλά παιδιά μου, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Σας παρακαλώ. Πάντως ο κύριος Μπουγάς ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Ακύλα μας. Αυτό μας νοιάζει εμάς και του ευχόμαστε κι εμείς καλή επιτυχία. Και πάμε να ακούσουμε τώρα ένα υπέροχο τραγούδι από Ζόζεφιν, για να περάσουμε παιδιά μου σιγά σιγά και στα ζωδιάκια της ημέρας, διότι από ό,τι είδα τα ζωδιάκια μας σήμερα είναι φωτιά και λαύρα.

Και κάπως έτσι μετά από τα καλύτερα παιδιά της Ζόζεφιν εδώ πέρα, θέλω σιγά σιγά να πάμε και στα ζωδιάκια μας, τα γλυκά τα αγαπημένα που μου στέλνετε εδώ πέρα στο Viber. Άννα μου, πότε θα πεις τα ζώδια? Μας έχει φάει η αγωνία, αγάπη μου, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Για να μην σας τρώει άλλο η αγωνία. Ήρθα, είμαι εδώ, είμαι κοντά σας. Υπέροχα θα πάει και αυτό. Έχουμε τετράγωνο. Θέλεις ακόμα να πω τα ζώδια? Λοιπόν, εγώ από τώρα το λέω, δεν φέρω ευθύνη για τα σημερινά ζώδια, έχει τετράγωνο. Εφοδιαστείτε με παστούλες, εφοδιαστείτε με πάνκεκ, εφοδιαστείτε με παγωτά, με λουλούδια, δεν ξέρω κι εγώ τι. Σας το λέω από τώρα, μην πείτε μετά ότι δεν σας το είπα. Η τρίτη, φίλε μου κρυέ, ξεκινάω με σένα, απαιτεί αυτοσυγκράτηση. Καθώς ο κυβερνήτης σας ο Άρης σχηματίζει τετράγωνο με το Δία. Τι ξέρουμε εμείς για το τετράγωνο? Ότι κάτι δεν θα πάει καλά. Αλλά μη μου ανησυχείτε, διότι πρέπει να αξιοποιήσετε τη ζωτικότητά σας για να ξεκινήσετε κάτι δημιουργικό, αποφεύγοντας όμως αντιπαραθέσεις με πρόσωπα κύρου σήμερα. Η ένταση λέει καραδοκή, μας έχει στήσει καρτέρι. Στην προσωπική ζωή, εντάξει, λίγο ζηλίτσες, λίγο άγχος, λίγο το ένα, λίγο το άλλο μπορεί να φέρει τριβές με το τέρι σας. Γι' αυτό θα έχετε τη σοκολατίτσα σας στο σπίτι, το παγωτό στην κατάψυξη και το λουλουδάκι για να πάνε όλα καλά. Η αδέσμευτη τώρα η αυτοπεποίθηση είναι στα ύψη και θα κάνετε εντυπωσιακές γνωριμίες. Εντυπωσιακές γνωριμίες. Okay, ό,τι λέει, αυτό λέω. Στα επαγγελματικά η μέρα φέρνει ευκαιρίες για επέκταση, αλλά προσοχή, προσοχή, το τετράγωνο αριδία σας σωθεί να πάρετε οικονομικά ρίσκα που ίσως αποδειχθούν λίγο ασταθείς στο μέλλον. Ισορροπώς ένα σκηνή που είναι έτοιμο να σπάσει. Αυτό ακριβώς. Αλλά λέει εδώ πέρα, διαχειριστείτε τα οικονομικά με σύνεση και όλα θα πάνε καλά. Εντάξει, ήπιο το τετράγωνο, μ' αρέσει. Τα βράκια μου τώρα, η σημερινή Τρίτη φέρνει μία εσωτερική αναστάτωση που όμως μπορεί να μετατραπεί σε παραγωγική δράση. Άκου εδώ να δεις τώρα. Αξιοποίησε τη μέρα για να κλείσεις εκκρεμότητες του παρελθόντος που σε βαραίνουνε, πρόσεξε τις υπερβολές, αχα, και να έχετε υπομονή. Το νευρικό σας σύστημα, λέει εδώ πέρα, είναι λίγο ευαίσθητο. Οπότε αποφύγετε τους πολλούς καφέδες, να πίνετε πολλά υγρά και να φάτε μία σοκολατίτσα. Σήμερα σας αφήνω εγώ να κάνετε cheat day, να φάτε μία σοκολατίτσα, ένα παγωτάκι. Κάτι γλυκό πάντως, να γλυκάνει. Στα αισθηματικά σας τώρα, η μέρα σας καλεί να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας. Τώρα με το τέρι σας μπορεί να νιώθετε μια έντονη επιθυμία για ασφάλεια, την οποία το τέρι σας λέει δυσκολεύεται να σας προσφέρει αυτή τη στιγμή λόγω των δικών του υποχρεώσεων. Α, εδώ πέρα δεν μας λέει μόνο τα ζώδια για σας, μας λέει και τα ζώδια για το τέρι σας. Υπέροχα. Τώρα εγώ θα σας πω να χαλαρώσετε και να περάσετε τρυφερές στιγμές με το τέρι σας, και αν έχει πολλά στο μυαλό του, καθίστε δίπλα του, μιλήστε μαζί με το τέρι σας, παιδιά μου, η συζήτηση τα λύνει όλα. Τώρα η αδέσμευτη, μία γνωριμία από το παρελθόν επανέρχεται. Είπα και εγώ, δεν θα το δω το παρελθόν μπροστά μου, δεν θα δω το παρελθόν εγώ. Όχι βέβαια, παιδιά μου, έρχεται το παρελθόν, χτυπάει την πορτούλα και σου λέει τζα. Σας έλειψα, σας έλειψα. Ήρθα. Στα επαγγελματικά τώρα, η μέρα είναι κατάλληλη για να σχεδιάσετε τις επόμενες κινήσεις με στρατηγική, παρόλο που το κλίμα γύρω είναι εκρηκτικό λόγω του Άρη, εσείς μπορείτε να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας και να λειτουργήσετε ως εξισορροπητικός παράγοντας. Μπράβο, παιδιά μου. Στα οικονομικά τώρα, για ψώνια δεν θα πάτε, διότι προκύπτουν, λέει, κάποια έκτακτα έξοδα που αφορούν το σπίτι ή την οικογένεια. Οπότε λύστε πρώτα τα θέματα αυτά και μετά πάτε και για ψώνια.
ξαναπεί και σε άλλη εκπομπή, σε άλλο έτσι, σε προηγούμενη μέρα για τον δίδυμο, ότι δεν τον αγγίζει τίποτα, έτσι. Να το πάλι. Η κοινωνική σου ζωή, δίδυμέ μου, βρίσκεται στο επίκεντρο σήμερα, Τρίτη, αλλά με μία δόση έντασης. Δεν σας αγγίζει και πολύ το τετράγωνο πάντως από ό,τι βλέπω, διότι και θα βγείτε και θα περάσετε όμορφα, η μέρα απαιτεί μετακινήσεις, οπότε παιδιά μου θα βγείτε και βολτούλα. Στα αισθηματικά έχετε παιχνιδιάρικη διάθεση, μπράβο τα παιδιά μου. Μία έξοδος με φίλους θα αναθερμάνει το κλίμα με το τέρι σας και οι αδέσμευτοι έχετε πολλές ευκαιρίες για φλερτ μέσα από τον κοινωνικό σας κύκλο. Τώρα στα επαγγελματικά, η ημέρα φέρνει νέες ιδέες και προτάσεις για συνεργασίες, ωστόσο το τετράγωνο αριδία προειδοποιεί για βιαστικές συμφωνίες που μπορεί να μην έχουν το αναμενόμενο κέρδος. Στα οικονομικά, η αλήθεια είναι ότι έχετε τη τάση για σπατάλη. Οπότε σήμερα περιορίστε λίγο τα έξοδά σας και από αύριο ευελπιστούμε σε ένα τριγωνάκι, παιδιά μου, όχι πανοράματος, αν και αυτά καλά θα ήτανε, αλλά σε ένα αστρολογικό τριγωνάκι.

0: Χείρο βομβίδα ακούσαμε από Σταβέντο και Λίλα και παιδιά μου, γλυκά παιδιά μου αγαπημένα. Πάμε να δούμε τι λέει το τετραγωνάκι και για τα καρκινάκια μας. Λοιπόν, σήμερα τα καρκινάκια μου θέλουν να εφοδιαστείτε με μπόλικη σοκολάτα. Με κάτι γλυκό να σας γλυκάνει τη μέρα τουλάχιστον, διότι σήμερα βρίσκεστε στο μάτι του κυκλώνα. Έτσι μου λέει μέσα το ζώδιο. Καθώς ο Δίας από το ζώδιο δέχεται την πίεση του Άρη. Γιατί βρε Άρη μου πιέζεις το Δία? Γιατί δεν σας έχω πει εγώ να παίζετε όμορφα? Αυτό μεταφράζεται, λέει, σε μια εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στα θέλω και στις υποχρεώσεις. Θα νιώσετε μια έντονη συναισθηματική φόρτιση και τη τάση να αντιδράτε υπερβολικά σε οτιδήποτε θεωρείτε ότι απειλεί την ασφάλειά σας. Είναι σημαντικό να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας. Θέλω να ηρεμήσετε λίγο. Ξαναλέω, θέλω να ηρεμήσετε πολύ, όχι λίγο. Στον ερωτικό σας τώρα τομέα έχετε κάποιες εντάσεις, η αλήθεια είναι. Θέλω λίγο να αποφύγετε σκηνές ζηλοτυπίας και να κατανοήσετε τη θέση του συντρόφου σας πριν ξεσπάσει η καταιγίδα. Οπότε παιδιά μου, θέλω να ηρεμήσετε, έχετε εμπιστοσύνη στον ή στην σύντροφό σας? Παιδιά μου, σας παρακαλώ πολύ, η εμπιστοσύνη είναι η βάση μιας σχέσης. Έλα τώρα! Τώρα αν είστε μόνοι, η συναισθηματική σας ανασφάλεια μπορεί να σας οδηγήσει σε λάθος επιλογές προσώπων που απλώς προσφέρουν μία πρόσχερη χαρά. Ναι, εστιάστε στην αυτοφροντίδα σήμερα και χαλαρώστε, από αύριο φτιάχνουνε λέει τα πράγματα, άντε να δούμε. Στα επαγγελματικά η πίεση λίγο εντάξει, πίεση της δουλειάς, οι απαιτήσεις που έχετε γενικά στον εργασιακό σας χώρο θα σας εξαντλήσουν ψυχολογικά και το τετραγωνάκι φέρνει κάποιες προκλήσεις που απαιτούν άμεσους χειρισμούς, υπέροχα. Οικονομικά, εντάξει, σήμερα δεν είναι η μέρα για ψώνια, δεν είναι η μέρα για επενδύσεις, διατηρήστε χαμηλό προφίλ και περιμένετε να καταλαγιάσει σκόνη πριν κάνετε την επόμενη μεγάλη κίνησή σας. Χακούνα ματάτα, τι υπέροχη φράση. Χακούνα ματάτα. Και ξεχνάς τη δράση, τις έννοιες διώξε και ό,τι θέλει ας γίνε. Πάμε και στο βασιλιά του λιονταριού, τον Λέοντα, τον βασιλιά των λιονταριών. Εδώ πέρα, τέλεια. Η σημερινή τρίτη, Λέοντα μου, σε βρίσκει σε μια έντονη διάθεση να διεκδικήσεις τη θέση σου στον κόσμο. Ποια θέση θες να διεκδικήσεις, μάτια μου? Το τετραγωνάκι εδώ πέρα φέρνει εμπόδια που απαιτούν λεπτούς χειρισμούς και σε σένα. Θα νιώσετε μια εσωτερική σύγκρουση. Φανταστικά θα πάει. Μην παρασυρθείτε, λέει, σε εγωιστικές συμπεριφορές που μπορούν να προκαλέσουν ρήξη σήμερα. Η ενέργεια της μέρας είναι εκρηκτική. Οπότε φάτε μια σοκολατίτσα. Πιείτε μια ζεστή κρύα. Κρύα σήμερα, κρύα. Κρύα σοκολατίτσα, φάτε ένα παγωτάκι και καθίστε να χαλαρώσετε, να τα βρείτε λίγο με τον εαυτό σας. Στα αισθηματικά έχετε πολύ μεγάλη, λέει, ανάγκη για επιβεβαίωση σήμερα, οπότε μπορεί να νιώσετε ότι το τέρι σας δεν σας δίνει την προσοχή που θέλετε. Εγώ θα σας πω, ηρεμήστε, καθίστε, συζητήστε, περάστε έτσι μια ρομαντική ημέρα με το τέρι σας, βγείτε μια βόλτα και οι ελεύθεροι. Αχα, okay. Η μέρα φέρνει ευκαιρίες για φλερτ γενικά και για νέες γνωριμίες. Ωστόσο σήμερα, επειδή εσείς είστε πολύ πιεσμένοι, καλό είναι να το δείτε από αύριο. Να εστιάσετε σε εσάς. Επαγγελματικά τώρα, η μέρα δεν είναι η καλύτερη για να πάρετε πρωτοβουλίες, καλύτερα να λειτουργήσετε έτσι λίγο στο παρασκήνιο. Στα οικονομικά έχετε μία τάση για επίδειξη, το έχετε εσείς αυτό. Μπορεί όμως να σας οδηγήσει σε περιττά έξοδα που θα μετανιώσετε σύντομα. Οπότε αγάπη μου, γιατί να πας να πάρεις αυτό το μαξιλάρι καναπέ που έχεις βάλει εσύ στο μάτι στο Σέιν? Όχι, δεν θα το πάρεις σήμερα. Θα το πάρεις από αύριο. Να δούμε τι θα γίνει και αύριο με τα ζώδια. πάμε και στο ζωδιάκι μου, το γλυκό το αγαπημένο. Πάμε στους Παρθένους. Όι, όι, τι θα δούμε, τι θα δούμε. Πολύ φοβούμε αυτό που θα δούμε, αυτό που θα δούμε. Για εσάς, Παρθένοι μου, η σημερινή Τρίτη φέρνει μία έντονη πνευματική κινητικότητα. Τέλεια, εγώ και το Avatar. Τέλος. Ο Airbender, ναι, να το πούμε και αγγλιστή. Στο τετράγωνο έτσι αριδία σας σωθεί να διευρύνετε τους ορίζοντές σας, είτε μέσω γνώσης είτε μέσω νέων επαφών. Αχα. Ωστόσο εσείς βιάζεστε λίγο να βγάλετε συμπεράσματα και αυτό μπορεί να σας οδηγήσει σε λάθη. Ναι, tell me something I don't know my dear zodiac symbol. Προσέξτε τον τρόπο που επικοινωνείτε τις ιδέες σας, αξιοποιήστε τη μέρα για να τακτοποιήσετε γραφειοκρατικά θέματα, και παραμείνετε τυπικοί και προσεκτικοί στις λεπτομέρειες. Ναι, οκ, εντάξει, τι να πω. Στην προσωπική σας ζωή, η επικοινωνία είναι το κλειδί αλλά και το αδύναμο σημείο σας. Και αυτό είναι μείον σας, και αυτό είναι μείον σας. Αν είστε σε σχέση, οι συζητήσεις με τον σύντροφό σας μπορεί να πάρουν μία τροπή που δεν περιμένατε. Εγώ θα σας πω. Να χαλαρώσετε και να φάτε ένα γλυκάκι. Και εσείς και το τέρι σας. Τώρα, οι αδέσμευτοι, για να δούμε τι λέει και για μας τώρα. Μπορεί να νιώσετε μία έλξη για άτομα που έχουν διαφορετική νοοτροπία ή κουλτούρα. Τι σας είπα εγώ? Θα γίνω το Avatar, παιδιά μου. Θα πάω στο όρος εκεί πέρα που είναι και ο Δαλάη Λάμα να κάνω διαλογισμό. Τι να πω. Όχι, μου τα λέει μπερδεμένα εδώ πέρα τώρα το ζώδιο. Δηλαδή, το να μην γίνουμε Δαλάη Λάμα και να γνωρίσουμε ένα άτομο έτσι με διαφορετική κουλτούρα, και αυτό γίνεται, η αλήθεια είναι. Αλλά εγώ θα σας πω να χαλαρώσετε, να μην βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα και να κάτσετε λίγο να συζητήσετε με τον εαυτό σας. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η μέρα προσφέρει ευκαιρίες για εξέλιξη αρκεί να μην είστε ανυπόμονοι. Το τετράγωνο αριδεί ευνοεί τις νέες ιδέες, αλλά απαιτεί προσεκτική οργάνωση για να υλοποιηθούν. Οκ, καλά τα πάει μέχρι στιγμής. Στα οικονομικά ίσως προκύψει θετική είδηση. Όπα. Που αφορά μία παλιά οφειλή ή μία συνεργασία. Διαχειριστείτε τα έσοδα με το γνωστό ορθολογισμό. Για μένα λέει. Και αποφύγετε τις παρορμητικές αγορές. Δεν λέει σίγουρα για μένα. Ναι, οκ. Καλό είναι λοιπόν να μην πάμε ούτε εμείς για ψώνια, αγαπημένα μου παρθενάκια. Εντάξει, τι να πω κι εγώ, από αύριο τα ψώνια. Κρίμα. Κρίμα γιατί ήθελα να πάω κι εγώ για ψώνια, έτσι, shopping therapy παιδιά μου, shopping therapy. Αλλά εγώ ξαναλέω, για να εστιάσουμε λίγο στα ζωδιάκια περισσότερο, όσοι πιστεύουν στα ζώδια τέλος πάντων, πρέπει να ρίχνουν μία ματιά σε όλο τον αστρολογικό της χάρτη για να δούνε πού κολλάνε και πού όχι με τα ζώδια που λέω εγώ σήμερα. Σύντομο διαφημιστικούλι, τραγουδάκι και εννοείται έρχομαι με ζυγούς.
1: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το 3 καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ακούσαμε Αιγαίο από Αναβίση, ένα υπέροχο καινούριο της τραγούδι. Μ' αρέσει πάρα μα πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, και όχι μόνο σε μένα, αλλά και στην Παρασκευή Ρούσου, η οποία βρίσκεται στο στούντιό μας και ανυπομονεί να ακούσει το ζωδιάκι της. Δεν θα σε κρατήσω πολύ ώρα σε αγωνία, διότι είμαστε ήδη στον ζυγό. Ζυγέ μου, η τρίτη απαιτεί από σένα να βρεις την εσωτερική σου γαλήνη. Φανταστικά θα πάει γι' αυτό. Ναι, μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις πρέπει να βρεις εσύ την εσωτερική σου ισορροπία. Συγχύζομαι με αυτά που βλέπω. Το τετραγωνάκι αγγίζει ευαίσθητες χορδές που αφορούν την ασφάλεια και τις αξίες σας. Προσέξτε τις υπερβολικές αντιδράσεις και αξιοποιήστε την ενέργεια της μέρας για να κάνετε μία ειλικρινή ενδοσκόπηση και να κατανοήσετε τι είναι αυτό που πραγματικά σας φοβίζει και σας εμποδίζει να προχωρήσετε. Εντάξει, καλό αυτό. Στα αισθηματικά, άλλο ένα τραγούδι της ανασβήσει εδώ πέρα. Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Ναι. Αν είστε σε σχέση, θέματα εμπιστοσύνης, να ξέρετε, θα σας απασχολήσουν πάρα πολύ σήμερα. Καθίστε, μιλήστε ειλικρινά με το τέρι σας, εγώ σας το λέω από τώρα. Και για τους ελεύθερους ζυγούς, η επιθυμία για μια βαθιά σύνδεση μπορεί να σας οδηγήσει σε έντονα πάθη σήμερα. Καλό αυτό. Τα επαγγελματικά ημέρα φέρνει προκλήσεις σε επίπεδο συνεργασιών. Ίσως νιώσετε ότι κάποιοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την καλή σας διάθεση. Εσείς θέστε τα όρια σας με ευγένεια αλλά και αποφασιστικότητα. Τώρα οικονομικά, το τετραγωνάκι αλλά δεν έχει. Προειδοποιεί για ρίσκα που αφορούν τρίτους ή τραπεζικά ζητήματα. Αποφύγετε να πάρετε αποφάσεις σήμερα όσο αφορά τα οικονομικά σας. Και τέλεια, εντάξει, η οικονομική σας σταθερότητα εξαρτάται από την ικανότητά σας να λέτε όχι σε πειρασμούς. Οπότε, παιδιά μου, δεν θα πάτε για ψώνια σήμερα. Κανένα ζωδιάκι από ό,τι φαίνεται. Σκορπιέ μου αγαπημένη, ήρθε η ώρα σου. Αυτό ακουστικέ λίγο απειλητικό, δεν το εννοούσα έτσι. Σήμερα Τρίτη, αγαπητέ μου Σκορπιέ, καλείσαι να αντιμετωπίσεις την ένταση που δημιουργείται στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Ο παραδοσιακός κυβερνήτης σας ο Άρης, σε τετράγωνο με το Δία, δημιουργεί ένα εκρηκτικό κοκτέιλ διεκδίκησης και υπερβολής. Τέλεια. Προσέξτε εκρήξεις θυμού και την τάση να βλέπετε εχθρούς εκεί που δεν υπάρχουν. Αυτό λίγο να το κοιτάξετε. Αξιοποιήστε τη μέρα για να διοχετεύσετε το πάθος σε δημιουργικά έργα. Στα αισθηματικά, η μέρα μοιάζει λίγο με πεδίο μάχης, αν αφήσετε το θυμό να σας κυριεύσει. Οπότε καθίστε και μιλήστε με το τέρι σας και περάστε έτσι μια ρομαντική μέρα με μπόλικη σοκολάτα. Και η αδέσμευτη μπορεί να κάνετε μια γνωριμία που θα σας συνεπάρει μέσα από το επαγγελματικό σας περιβάλλον. Κοίτα εδώ να δεις τώρα τι λέει. Okay. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, οι συνεργασίες σας μπορεί σήμερα λίγο να δοκιμαστούν. Ίσως προκύψει κάποια διαφωνία για ένα κοινό project, αλλά εσείς χαλαρώστε παιδιά μου, η διπλωματία θα αποδώσει καρπούς. Προσοχή σε συμφωνίες και οικονομικά κρατήστε μία στάση απέναντι σε νέες επενδυτικές προτάσεις έτσι λίγο πιο επιφυλακτική και από αύριο παιδιά μου ευελπιστούμε να αλλάξουν τα πράγματα, απλά τα πράγματα, δεν θέλω θαύματα, αγάπη θέλω μόνο. Να. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά Όλα καλά από Σάκη Ρουβά και φυσικά έρχομαι.

Όλα καλά, ακούσαμε από Σάκη Ρουβά ένα τραγούδι που μας λέει ότι ό,τι και να γίνει παιδάκια μου, εμείς πρέπει να τα βλέπουμε όλα πιο αισιόδοξα. Εντάξει, μπορεί να μην λέει αυτό ακριβώς το τραγούδι, βασικά αυτό ακριβώς λέει το τραγούδι, αλλά εμείς νομίζω σήμερα το χρειαζόμαστε εδώ με το τετράγωνο και πάμε να δούμε γρήγορα γρήγορα και τα τοξοτάκια μου. Σήμερα λέει, αυτό ήταν λίγο, θύμισα λίγο τη γιαγιά μου εδώ πέρα, που κάνουν οι γιαγιάδες. Η σημερινή τρίτη τοξότη μου σε γεμίζει με μια κατανίκητη αισιοδοξία. Η μόνη είστε, σας το λέω. Καθώς ο κυβερνήτης σας συμμετέχει στην κύρια όψη της ημέρας. Το τετράγωνο με τον Άρη σας σωθεί να κυνηγήσετε μεγάλα όνειρα, αλλά προσέξτε την τάση για υπερβολή. Μόνο αυτό, παιδιά μου. Ο τοξότης είναι εκτός τόπου και χρόνου σήμερα. Η ημέρα, λέει, ευνοεί την έμπνευση, αρκεί να μην χάσετε την επαφή σας με την πραγματικότητα. Στα αισθηματικά, ο ενθουσιασμός μπορεί να παρεξηγηθεί ως επιπολαιότητα. Οι δεσμευμένοι έχετε μία ανάγκη για περιπέτεια, οπότε θα πάτε ταξίδι με το τέρι σας. Και οι αδέσμευτοι, η γοητεία σας είναι διάχυτη και μία νέα γνωριμία φαντάζει ιδανική. Παιδιά, το ξώτησε εκτός πραγματικότητας όντως όμως. Τι να πω κι εγώ, φτού φτού φτού σκόρδα να πω εγώ, μη σας ματιάσω, όχι τίποτα άλλο. Στα εργασιακά τώρα η αυτοπεποίθησή σας θα σας βοηθήσει να παρουσιάσετε νέες ιδέες, τέλεια πράγματα. Μην προσπαθείτε να επιταχύνετε τις εξελίξεις με τη βία, χαλαρώστε και ηρεμήστε. Στα οικονομικά, η ημέρα μπορεί να κρύβει κινδύνους από περιττές πατάλες, αλλά, παιδιά μου, σήμερα η μέρα σας κάνει να νιώθετε και γενναιόδοροι με το πορτοφόλι σας. Αυτό δεν βγάζει νόημα. Α, εντάξει, μας το εξηγεί. Σύντομα, λέει, θα διαπιστώσετε ότι οι πόροι σας δεν είναι ανεξάντλητοι. Διαχειριστείτε τα οικονομικά με σύνεση. Δεν θα πάτε για ψώνια, αλλά τουλάχιστον μπορείτε να ρίξετε όλη σας την ενέργεια στο να διαχειριστείτε τα έξοδά σας. Τώρα τα εγωκεράκια μου, τα γλυκά. Ναι, η τρίτη αυτή φέρνει μια έντονη εστίαση στα θεμέλια της ζωής σας. Το τετράγωνο επηρεάζει τον τομέα του σπιτιού, ναι. Και εσείς θα νιώσετε ότι ισορροπείτε σε δύο βάρκες. Τώρα πώς ισορροπείτε σε δύο βάρκες, το ένα πόδι στη μία, το άλλο πόδι στην άλλη, δεν ξέρω πώς το κάνετε αυτό, αλλά μπράβο σας. Να πάτε και σε κάποιο τσίρκο έτσι να κάνετε ακροβατικά. Αν μπορείτε να ισορροπήσετε σε δύο βάρκες, εγώ σας βγάζω το καπέλο. Θα νιώσετε μία πίεση να αποδώσετε τα μέγιστα, ενώ την ίδια στιγμή οι οικογενειακά ζητήματα απαιτούν την προσοχή σας. Εγώ θα σας πω το εξής. Αξιοποιήστε την πειθαρχία σας για να βάλετε προτεραιότητες. Και η υπομονή θα είναι ο πολύτιμότερος σύμμαχός σας. Στα αισθηματικά τώρα το κλίμα είναι κάπως βαρύ, διότι εσείς έχετε πολλές επαγγελματικές ευθύνες. Οπότε οι δεσμευμένοι, το τέρι σας μπορεί να νιώσει λίγο παραμελημένο. Εσείς αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να του προσφέρετε ένα λουλουδάκι ή μία παστούλα και να περάσετε τρυφερές στιγμές το βράδυ μαζί του. Τώρα οι ελεύθεροι, ίσως νιώσετε την ανάγκη να απομονωθείτε σήμερα για να σκεφτείτε τι πραγματικά ζητάτε από έναν σύντροφο. Μπράβο σας! Όχι, μπράβο σας παιδιά μου. Η ειλικρινή συζήτηση με τον εαυτό μας μπορεί να μας βοηθήσει σε πάρα πολλά. Τώρα στα επαγγελματικά η ημέρα είναι παραγωγική. Αρκεί να αποφύγετε κόντρες, κόντρα πάω που μας είπε πριν και ο Σάκης Ρουβάς, αυτό ακριβώς. Το τετράγωνο αριδία μπορεί να φέρει μια ευκαιρία για άνοδο, ναι, και στα οικονομικά η κατάσταση είναι σταθερή. Αλλά προσοχή στα έξοδα.

είμαι και στους υδροχώους μας εδώ πέρα, όπου η μέρα σας βρίσκει σε μία φάση έντονης επικοινωνίας και ανταλλαγής ιδεών. Το τετράγωνο Αριδία ενεργοποιεί τη διάνοιά σας και σας σωθεί να εκφράσετε τις πιο πρωτοποριακές σας σκέψεις. Ωστόσο, προσέξτε τη τάση να γίνεστε απόλυτοι, παιδάκια μου. Αξιοποιήστε την ενέργεια της μέρας για να κάνετε επαφές, να δικτυωθείτε και να μάθετε κάτι καινούριο. Στα αισθηματικά, η διάθεση είναι ανάλαφρη και γεμάτη εκπλήξεις. Η δεσμευμένη μια κοινή δραστηριότητα θα σας φέρει πιο κοντά. Και η αδέσμευτη, η ημέρα είναι ιδανική για νέες γνωριμίες μέσω διαδικτύου ή κοινωνικών εκδηλώσεων. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Τουρούτε, τουρού, τέλεια, τέλεια, τέλεια. Ναι. Στον εργασιακό τομέα, η ημέρα ευνοεί τις συμφωνίες και τις διαπραγματεύσεις, αρκεί να είστε προετοιμασμένοι για κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Το τετράγωνο Αριδία τώρα μπορεί να φέρει και μία πρόταση που φαίνεται ιδανική, αλλά θέλει πολύ κόπο για να υλοποιηθεί. Οικονομικά, προσέξτε τις παρορμητικές αγορές gadget ή τεχνολογικών μέσων που υπόσχονται να σας λύσουν τα χέρια. Δεν είναι, παιδιά μου, τόσο απαραίτητα όσο φαίνονται.

Πάμε να περάσουμε σε τραγουδάκι από Στέφανο Πιτσίνιαγκα, δυνατά τα και θα περάσουμε φυσικά μετά και στο τελευταίο μας ζωδιάκι.

χτυπάει η καρδιά μου δυνατά, τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα, ακούσαμε από Στέφανο Πιτσίνιακα. Και εννοείται, παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε να περάσουμε και στο τελευταίο ζωδιάκι μας για σήμερα. Φυσικά τα πολύ αγαπημένα μας ψαράκια. Έχω σελήνη στον νυχθή. Η άσχετη πληροφορία της ημέρας. Η σημερινή Τρίτη σας καλεί να προσγειωθείτε στην πραγματικότητα και να ασχοληθείτε με πρακτικά ζητήματα. Καλά θα πάει και αυτό. Το τετράγωνο Άρη Δία επηρεάζει άμεσα τις αξίες και την αυτοεκτίμησή σας, φέρνοντας μία εσωτερική αναστάτωση. Αξιοποιήστε τη διέστησή σας για να διακρίνετε τις αληθινές ευκαιρίες από τις αυταπάτες. Τέλεια, υπέροχα. Εδώ πέρα μας λέει επίσης να καθησυχάσετε το άγχος και να προσπαθήσετε να βρείτε την ισορροπία μέσα από τη τέχνη ή τον διαλογισμό. Δαλάει Λάμα και ο Ιχθύς. Στην προσωπική σας ζωή τώρα η ανάγκη σας για ασφάλεια και τρυφερότητα είναι τονισμένη. Οπότε θα περάσετε τρυφερές στιγμές με το τέρι σας, αρκεί λίγο να παραμερίσετε αυτό το drama queen που σας διακατέχει σήμερα. Drama queen το λέω εγώ. Εδώ πέρα όμως σας διακατέχει μία μελαγχολία, έτσι, που δεν έχει και λόγο να υπάρχει. Γενικά με το άγχος οι Ιχθύς έχουν ένα μικρό θεματάκι. Αγχώνονται πάρα πολύ με τα πάντα. Δική μου είναι αυτή, εγώ σας το λέω. Μία από τα ίδια και εδώ, παιδιά μου. Οι ελεύθεροι τώρα μπορεί να νιώσετε μία έλξη για άτομα που εκπέμπουν μία εικόνα δύναμης. Ναι, εκπέμπουν μία εικόνα δύναμης. Πώς το κάνουν αυτό δεν γνωρίζω να σας πω. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η ημέρα απαιτεί προσοχή στις λεπτομέρειες και αποφυγή οικονομικών ρίσκων. Δεν θα πάμε για ψώνια, το βλέπω. Εδώ πέρα λέει στη δουλειά γενικά αποφύγετε να εμπλακείτε σε παρασκήνια ή συζητήσεις που αφορούν τα οικονομικά άλλων, εστιάστε στη δική σας απόδοση και μην αφήσετε την ανασφάλεια να επηρεάσει την κρίση σας, οπότε είναι καλή στιγμή για να επανεξετάσετε τις δαπάνες και να κόψετε ό,τι περιττό σας

Αυτά ήταν τα ζωδιάκια για σήμερα. Η αλήθεια είναι, εγώ θα σας το ξαναπώ, μη βασίζεστε σε ένα ζώδιο για να πάει καλά η μέρα σας. Εσείς να ξεκινάτε την κάθε σας ημέρα με αισιοδοξία. Αυτά που σας έλεγα χθες για τα πνευματικά, να πηγαίνετε μπροστά στο καθρέφτη σας και να λέτε «Το έχω, είμαι ο καλύτερος, είμαι η καλύτερη, σήμερα η μέρα θα πάει καλά». Έτσι να το βλέπουμε και λίγο διαφορετικά. Να ξεκινάει η μέρα μας φυσικά με αισιοδοξία, με χαρά, με χαμόγελα, και αν κάτι πάει στραβά, χαμογελάστε στραβά. Και φυσικά να ακούτε Ράδιο Αλιβεριένα, διότι το Ράδιο Αλιβεριένα είναι εδώ 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Ναι. Οπότε εσείς δεν αλλάζετε σταθμούλι, διότι μετά από μένα εδώ στο μουσικό σας ξυπνητήρι που σας ανεβάζουμε, το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη, και σήμερα το βράδυ στις 9 έρχεται ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box. Οπότε μην το χάσει κανένας. Εμείς εννοείται πάμε να ανεβάσουμε εδώ πέρα την διάθεση με alcohol is free από Κόζα Μόστρα, έτσι να θυμόμαστε και λίγο την Eurovision, και φυσικά έρχομαι.

Κάπως έτσι, αγάπες μου, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας. Εννοείται η χειρότερη ώρα της μέρας για εμένα, διότι μ' αρέσει να σας μιλάω, να επικοινωνούμε, να έχουμε αυτό το πάρε δώσε, το ωραίο. Γινόμαστε μια ωραία παρέα και μια ωραία ατμόσφαιρα, εννοείται, όπως και κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 1, για να μην ξεχνιόμαστε. Εννοείται, αγάπες μου, εσείς συνεχίζετε και μας στέλνετε τη λέξη βιβλία στο Viber του σταθμού μας στο 697-2532-700. Μας στέλνετε τη λέξη βιβλία και μπαίνετε στον διαγωνισμό για δύο αντίτυπα του υπέροχου νεανικού, παρακαλώ πολύ, βιβλίου Λόρδος Βίρων και Έλγιν. Μία υπέροχη ιστορία που, πιστέψτε με, δεν θέλετε να λείπει από κανένα ράχο.

εμένα αγάπες μου, εννοείται φιλάκια πολλά, φιλάκια ρουφιχτά, και εννοείται παιδιά μου, περιμένετε, διότι 3 με 5 έρχεται η Παρασκευή, ρούσουμε το ημέρα σε εξέλιξη. Από μέ-

0: διάσημη σειρά στο πλοίο της αγάπης και δεν σταματούσαν να ερωτεύονται μεταξύ τους. Πάντως την ίδια ημέρα του 1986 σαν σήμερα έκανα την τελευταία τηλεοπτική κρουαζιέρα τους. Τελευταία φορά που μπήκε σε νοσοκομείο Justin Timberlake, ευχόμαστε να ήταν και το 2005 σαν σήμερα. Χειρουργήθηκε για να βγάλει τις αμυγδαλές του. Και το 2008 σαν σήμερα εισέριχε συναυλία, μία από τις 200 που υπέγραψε να κάνει σε όλο τον κόσμο τότε.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

μαζί με τους Απουρημάκ ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης.

0: σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Η Μέρλιν Μονρό κοιμόταν μόνο με αυτό, δηλαδή με το άρωμα Chanel νούμερο 5. Κυκλοφόρησε πρώτη φορά στις 5 Μαΐου του 1921 σαν σήμερα. Σίγουρα το φορούσαν και οι πρωταγωνιστές της διάσημης σειράς Το πλοίο της αγάπης και δεν σταματούσαν να ερωτεύονται μεταξύ τους. Πάντως την ίδια ημέρα του 1986 σαν σήμερα έκαναν την τελευταία τηλεοπτική κρουαζιέρα τους. Τελευταία φορά που μπήκε σε νοσοκομείο Justin Timberlake, ευχόμαστε να ήταν και το 2005 σαν σήμερα. Χειρουργήθηκε για να βγάλει τις αμυγδαλές του. Και το 2008 σαν σήμερα εισέριχε συναυλία, μία από τις 200 που υπέγραψε να κάνει σε όλο τον κόσμο τότε.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: με στο καλό.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
4: Το κλασικό Insomnia των Faithless από το μακρινό 1995 διασκευάζει η BB Rexha και μάλιστα του έβαλε άλλο στίχο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Μια γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της μας δίνει η Madonna με το I Feel So Free που μόλις κυκλοφόρησε. Τραγούδι και για το Βραζιλιάνο A-Lock. Λέγεται Dive Into Me. Στα φωνητικά, ο Khalid. Ας το ακούσουμε. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
3: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Η μέρα σε εξέλιξη». Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Δευτέρα με Παρασκευή στο ράδιο Αλβέρι 1, 3 με 5 το απόγευμα. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο radioalveriana.gr. Τρίτη 5 Μαΐου σήμερα και θα ξεκινήσουμε με τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Ράδιο Αλβέρι 1 102,2 FM.

Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες καθαρισμού με χρήση καταστροφέας στον δρόμο, παραλία Κίμης Κίμη. Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με αυξημένη προσοχή και να τηρούν τη σχετική σήμανση. Υπάρχουν προσωρινές δυσκολίες στην κυκλοφορία και συνιστάται η μείωση της ταχύτητας και ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευση από το σημείο. Έντονη αναστάτωση επικράτησε χθες στην περιοχή του Φάρου Αυλίδα, στο Δήμο Χαλκιδαίων. Κάτοικοι κατήγγειλαν αποπνικτική οσμή που προκάλεσε δυσφορία και ανησυχία για την υγεία τους. Πολίτες ανέφεραν ακόμη και αναπνευστικά προβλήματα. Ορισμένοι, μάλιστα, επιχείρησαν να εντοπίσουν την πηγή της δυσοσμίας χωρίς αποτέλεσμα. Η κατάσταση εξομαλύνθηκε το πρωί της Τρίτης, χωρίς να έχει εντοπιστεί αιτία. Κατοικοί τονίζουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, ενώ ομάδα πολιτών συγκεντρώνει υπογραφές για καταγγελίες προς τον Δήμο Χαλκιδαίων και την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ζητούν άμεσο έλεγχο, διαφάνεια και επίσημη ενημέρωση, επισημένοντας ότι η ποιότητα του αέρα και η δημόσια υγεία δεν μπορούν να τίθενται σε κίνδυνο. Νέος πρόεδρος της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας εξελέγει ομόφωνο ο δήμαρχος Τανάγρας Βασίλης Περγάλιας. Ακολούθησε σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο, παρόντες ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τουρνάς και ο Περιφερειάρχης Φάνης Πανός, στο επίκεντρο ετοιμότητα και ο συντονισμός των φορέων ενόψη καλοκαιριού, με στόχο την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Ο Δήμος Δελφίων Μεσαπίων υπέβαλε πρόταση χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της εμφάνισης μεδουσών στις ακτές της περιοχής. Η διαδικασία κινήθηκε άμεσα. Περιλάμβανε αποδοχή της πρόσκλησης της περιφέρειας, διερεύνηση τιμών, εκπόνηση μελέτης, περιβαλλοντική αδειοδότηση και εγκρίσεις από το λιμεναρχείο. Υποβλήθηκε πλήρες τεχνικό δελτίο. Ο φάκελος χαρακτηρίζεται όριμος και πλήρης και βρίσκεται πλέον στο στάδιο της αξιολόγησης για την έγκριση και εκταμείευση χρηματοδότησης. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι στόχος είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, η ασφάλεια των λουωμένων και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Ανησυχία προκαλεί καταγγελία κατοίκου για τη Μουρτερή στον Δήμο Κύμης Αλβερίου, αναφέρεται πτώση μεγάλου βράχου στο δικό δίκτυο προς Κεφάλα. Το περιστατικό εντοπίστηκε την Πρωτομαγιά και σύμφωνα με την μαρτυρία υπάρχουν και άλλα σημεία με κίνδυνο κατολίσθησης. Η κυκλοφορία αναμένεται να αυξηθεί το καλοκαίρι, ο κίνδυνος για τους οδηγούς εντείνεται. Έχει ήδη ενημερωθεί η αστυνομία, ενώ ζητούνται άμεσες παρεμβάσεις από τους αρμόδιους φορείς, καθώς όπως επισημαίνεται, δράσαμε άμεσα, αλλά το ζήτημα είναι η συντήρηση από εδώ και πέρα.

Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού, το 62χρονο επιχειρηματία στην περιοχή του Αλβερίου πρόκειται για τον Σπύρο Ρέτσα, πολύτεκνο πατέρα και γνωστό στην τοπική κοινωνία, ο οποίος αγνοείται από τις 30 Μαρτίου. Τελευταία φορά εθεάθη στην παραλία πεθαμένου, στην κοινότητα Πρασίνου. Μεγάλη κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα 4 Μαΐου στην ίδια περιοχή. Συμμετείχαν η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, η Ομάδα Διάσωσης EVSR 312 και η Ομάδα από το Χαμόγελο του Παιδιού. Οι έρευνες συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.

Σοβαρό πρόβλημα στο δίκτυο ίδρυυσης της Κύρου. Το νερό κρίνεται προσωρινά κατάλληλο για κατανάλωση μετά από εισρωή μικρής ποσότητας πετρελαίου κατά τη διάρκεια εργασιών στο αντιλιοστάσιο στην περιοχή Παλιαμπέλα. Οι αρχές απαγορεύουν τη χρήση για πόσιμα, γύρεμα και ατομική υγιεινή. Επιτρέπεται μόνο για καθαριότητα. Σε εξέλιξη εργασίες καθαρισμού και οι έλεγχοι διανέμεται εμφιαλωμένο νερό στους κατοίκους. Δεν έχουν επηρεαστεί περιοχές όπως ο Μόλος, Ασπούς, Λιναριά και Καλαμίτσα. Ξεκινούν μετά τα μέσα Μαΐου τα έργα αποκατάστασης της οδού Καραμουρτζούνη στη Χαλκίδα. Περιλαμβάνουν αντικατάσταση κυβόληθων, διαπλάτηση των πεζοδρομίων καθώς και παράλληλα έργα υποδομών από ΟΤΕ και ΔΔΕ. Η κυκλοφορία θα διακοπεί πλήρως για περίπου 1,5 μήνα στο τμήμα από την οδό Λυκόφρονος έως Κριεζότου. Από τις 5 έως τις 7 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι ημέρες παρουσίασης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας. Μαθητές παρουσιάζουν δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτισμού και επαγγελματικού προσανατολισμού. Η είσοδος είναι ανοιχτή για το κοινό. Σε δημόσια ειδική συνεδρίαση καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφίων Μεσαπίων σήμερα 3η 5 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Δημαρχείο Ψαχνών. Βασικό θέμα η έγκριση του προϋπολογισμού για το 2026 και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης για την περίοδο 2026-2029. Η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Δήμου Χαλκιδαίων θα διεξαχθεί αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Δημαρχείο. Στόχος ο απολογισμός της Δημοτικής Αρχής και η απάντηση σε ζητήματα καθημερινότητας.

0: Σύντομη διακοπή για μουσική και επιστροφή με περισσότερες ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα.
1: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή στην εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη και συνεχίζουμε με την τοπική επικαιρότητα. Με αφορμή την ερώτηση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που κατέθεσε η βουλεύτρια ευβίας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Κατερίνα Καζάνη, επανέρχεται στο προσκήνιο το θέμα του λιμένα Κίμης και ειδικότερα η καθυστέρηση στην έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για την έγκριση του Master Plan. Πρόκειται για μία υπόθεση που δεν είναι καινούρια, αλλά επανέρχεται καθώς παρά την πρόοδο που έχει καταγραφεί σε επίπεδο μελετών και εγκρίσεων, το κρίσιμο επόμενο βήμα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Στην ερώτηση της λοιπόν η κυρία Καζάνη επισημαίνει ότι ενώ από τον Δεκέμβριο του 2025 έχει εγκριθεί η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το πλαίσιο έργων ανάπτυξης λιμένα Κίμης, μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί το απαιτούμενο προεδρικό διάταγμα. Όπως τονίζει, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παραμένει παγωμένη η εξέλιξη του έργου, καθώς χωρίς το συγκεκριμένο θεσμικό εργαλείο, δεν μπορεί να προχωρήσει η δημοπράτηση των έργων και η υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Η βουλευτρία ζητά σαφείς απαντήσεις για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία, για τους λόγους της καθυστέρησης, αλλά και για το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται από εδώ και πέρα. Δεν είναι ωστόσο η πρώτη φορά που το ζήτημα τίθεται σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Φεβρουάριο του 2026, η βουλεύτρια Ευβοίας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη, είχε επίσης αναδείξει την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών. Συγκεκριμένα, στην παρέμβασή της, είχε επισημάνει ότι παρά τη θετική γνωμοδότηση για το πλαίσιο έργων και την έγκριση της στρατηγικής μελέτης, η απουσία προεδρικού διατάγματος αποτελεί το βασικό εμπόδιο για την έναρξη των έργων. Αντίστοιχα, ήδη από τον Νοέμβριο του 2025, ο βουλευτής της Ευβοίας του ΣΥΡΙΖΑ, Σιμεών Κεδίκογλου, είχε καταθέσει επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, ζητώντας σαφές χρονοδιάγραμμα τόσο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών, όσο και για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης. Το κοινό σημείο λοιπόν σε όλες αυτές τις παρεμβάσεις είναι ότι παρά τις διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, αναδεικνύεται η ίδια βασική εκκρεμότητα, η καθυστέρηση στην τελική έγκριση, η οποία και θα επιτρέψει την έναρξη των έργων. Από εκεί και πέρα, το ίδιο το έργο του Λιμένα Κίμης έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που εξηγούν γιατί συγκεντρώνει τόσο έντονο ενδιαφέρον. Ο σχεδιασμός εντάσσεται στο πλαίσιο έργων ανάπτυξης Λιμένα και έχει ορίζοντα 25 ετίας, με στόχο την συνολική αναβάθμιση των υποδομών και την προσαρμογή του στις μελλοντικές ανάγκες. Σε αυτό το πλαίσιο έχουν ήδη εκπονηθεί και εγκριθεί βασικές μελέτες, με σημαντικότερο σταθμό την έγκριση της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων τον Δεκέμβριο του 2025. Η μελέτη αυτή αποτελεί ουσιαστικά τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχτεί η ανάπτυξη του Λιμένα, καθώς περιγράφει τόσο τις ανάγκες όσο και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται. Τώρα, μεταξύ των βασικών έργων που προβλέπονται είναι η ενίσχυση της θωράκισης του προσύνεμου μόλου, ιδιαίτερα στα σημεία που παρουσιάζουν φθορές από τα κύματα. Παράλληλα, περιλαμβάνεται η δημιουργία υδατοδρομίου, μια παρέμβαση που συνδέεται άμεσα με την προοπτική ανάπτυξης των υδροπλάνων και της ταχύτερης διασύνδεσης με άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ στον σχεδιασμό εντάσσεται και η επέκταση του τουριστικού λιμένα και της μαρίνας σκαφών αναψυχής, με στόχο, όπως λέγεται, την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών και την ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού. Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη βελτιστοποίηση της διάταξης των χρήσεων εντός της λιμενολεκάνης, ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις μεταξύ διαφορετικών δραστηριοτήτων, όπως είναι η ακτοπλοεία, η αναψυχή και η αλεία. Προβλέπονται έργα για ασφαλέστερο ελιμενισμό, καλύτερη οργάνωση της αποβάθρας που θα εξυπηρετεί ακτοπλοϊκά δρομολόγια, αλλά και υποδομές για την υποδοχή κρουαζιερόπλοιων. Σημαντικό μέρος του σχεδιασμού αφορά και την χερσαία ζώνη του λιμένα, με παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν την κατασκευή κτηριακών υποδομών, την εγκατάσταση εξοπλισμού και την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων.

Οι παρεμβάσεις αυτές λοιπόν δεν έχουν μόνο λειτουργικό χαρακτήρα, αλλά και αισθητικό, καθώς στόχος, όπως λέγεται, είναι η συνολική αναβάθμιση της εικόνας του λιμένα. Σε επίπεδο σχεδιασμού, προβλέπεται επίσης η καλύτερη οργάνωση των προσβάσεων, ώστε να εξυπηρετείται πιο αποτελεσματικά και η κίνηση επιβατών και οχημάτων. Το σύνολο αυτών των παρεμβάσεων εντάσσεται σε έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που αποσκοπεί στο να καταστήσει τον λιμένα Κύμης ικανό να ανταποκριθεί στις ανάγκες της επόμενης 25 ετίας τόσο σε επίπεδο χωρητικότητας όσο και σε επίπεδο λειτουργίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με το πλάνο, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην γεωγραφική θέση του λιμένα, η οποία θεωρείται κομβική. Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν τον ευρύτερο σχεδιασμό που έχει παρουσιαστεί κατά καιρούς, ο λιμένας Κίμης θα μπορούσε να αποτελέσει κρίσιμο κρίκο στη λεγόμενη θαλάσσια Εγνατία Οδό. Πρόκειται για μια ιδέα που αφορά τη δημιουργία ενός θαλάσσιου διαδρόμου που θα συνδέει την κεντρική Ελλάδα με το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, αλλά και με περιοχές εκτός Ελλάδας. Η προοπτική αυτή συνδέεται με την δυνατότητα μείωσης του χρόνου μετακίνησης, αποσυμφόρησης μεγάλων λιμένων όπως ο Πειραιάς, η Ραφίνα και το Λαύριο, αλλά και ενίσχυσης της περιφερειακής ανάπτυξης. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό έχουν διατυπωθεί και εκτιμήσεις για σημαντική αύξηση της επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης στα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, παρά τις δυνατότητες που καταγράφονται σε επίπεδο σχεδιασμού, η υλοποίηση του έργου παραμένει στάση. Και αυτό γιατί, όπως επισημαίνεται και με τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, το καθοριστικό βήμα για την έναρξη των έργων είναι η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος. Χωρίς αυτό δεν είναι δυνατή η νόμιμη προκήρυξη των διαγωνισμών και η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών. Η συγκεκριμένη καθυστέρηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι σε άλλες περιπτώσεις λιμένων οι αντίστοιχες διαδικασίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Το γεγονός αυτό, λοιπόν, δημιουργεί ένα συγκριτικό πλαίσιο που εντείνει την πίεση για επιτάχυνση των διαδικασιών στην περίπτωση της Κίμης. Σε πολιτικό επίπεδο, το θέμα φαίνεται να συγκεντρώνει ευρύτερη συνένεση ως προς την σημασία του έργου, αλλά και ως προς την ανάγκη να προχωρήσει χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.

Το ζητούμενο πλέον είναι εάν και πότε θα υπάρξει συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος. Από αυτή την εξέλιξη αναμένεται να εξαρτηθεί το πότε το έργο θα περάσει από τη φάση του σχεδιασμού στη φάση της υλοποίησης. Μέχρι τότε, ο Λιμένας Κίμης παραμένει ένα έργο με σημαντικές δυνατότητες, αλλά και με εκκρεμότητες που συνεχίζουν να καθορίζουν την πορεία του. Και αυτό είναι και το βασικό ερώτημα που τίθεται σήμερα. Αν και πότε θα ξεπεραστεί το διοικητικό εμπόδιο, το οποίο κρατά σε αναμονή ένα έργο με σαφή αναπτυξιακή προοπτική για την περιοχή και όχι μόνο.

0: Ακολουθούν τα νέα του ίντερνετ, μουσική και επιστροφή με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας.
1: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Φωτιά στη Σελήνη. Ετοιμάζεται να βάλει η NASA. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται σε μια νέα φιλόδοξη αποστολή της, όπου από ό,τι λέει θα στείλει drones στο φεγγάρι μας, τα οποία θα προκαλέσουν μια πυρκαγιά για να δουν τι θα συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις όταν θα υπάρχουν επανδρωμένες εγκαταστάσεις. Τώρα, πώς ανάψει φωτιά σε συνθήκες απόλυτου κενού, θα είναι ενδιαφέρον. Πάμε στο 6G, το οποίο αναμένεται να έρθει στα κινητά μας περίπου το 2028. Ο απόγονος του σημερινού 5G υπόσχεται τεράστιες ταχύτητες και θα έχει εφαρμογή σε αυτοκινούμενα οχήματα, ψηφιακά λογράμματα, έξυπνες πόλεις κλπ. Εννοείται φυσικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο 6G. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η ιατρεία του Δήμου Κίμης Ελιβερίου εξέδωσαν ανακοινώσεις για τη λειτουργία του στον μήνα Μάιο. Το Περιφερειακό Ιατρείο Ξυλίθου θα λειτουργήσει τις 5ης 7, 14 και 28 Μαΐου και τις 3ης 12, 14, 19 και 26 Μαΐου με ωράριο από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Στην Ενορία, το Αγροτικό Ιατρείο θα λειτουργήσει τη Δευτέρα, 11 Μαΐου, από τις 11 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, την Παρασκευή, 15 Μαΐου και τη Δευτέρα, 18 Μαΐου, από τις 9 το πρωί έως τις 10.30. Στη Δημοτική Κοινότητα Ταξιαρχών, επίσκεψη γιατρού αναμένεται την 5η 14 Μαΐου από τις 9.30 το πρωί έως τις 12.30 το μεσημέρι και την 5η 28 Μαΐου την ίδια ώρα.

Ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος στην Εύβοια με πρόσκαιρες νεφώσεις να αναπτύσσονται τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ή βορειοδυτική εντάσεως 3 με 4 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 25 βαθμούς Κελσίου, φτάνοντας τοπικά έως και τους 26 βαθμούς.

Περνώντας τώρα σε ένα άλλο σημαντικό ζήτημα για την τοπική επικαιρότητα, άνοιξε τις πύλες του για το κοινό το Μουσείο Παπα-Νικολάου στην Κίμη την Παρασκευή 1η Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα, με την πρώτη περιοδική έκθεση να σηματοδοτεί την έναρξη λειτουργίας του, έστω και σε μεταβατικό στάδιο, καθώς το μουσείο βρίσκεται ακόμη υποσύσταση. Η πρωτοβουλία μάλιστα ανήκει στον Δήμο Κίμης Αλιβερίου και στο Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Πληροφόρησης και Έρευνας του Καρκίνου Γεώργιος Παπα-Νικολάου, με την έκθεση να είναι ήδη επισκέψιμη και να αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Νίκος Μπαράκος τονίζει τη σημασία της έναρξης αυτής της προσπάθειας, υπογραμμίζοντας ότι «Σας καλωσορίζουμε στην πρώτη αίθουσα του Μουσείου Παπα-Νικολάου, η οποία ανοίγει για πρώτη φορά τις πύλες της στο κοινό, φιλοξενώντας την εναρκτήρια περιοδική έκθεση». Όπως επισημαίνει, η έκθεση αυτή είναι αφιερωμένη στην διαδρομή της ανακάλυψης του Test Pub, από την αρχική εμφισβήτηση που αντιμετώπισε έως τη δικαίωσή της ως μια ανακάλυψη που έσωσε και συνεχίζει να σώζει τη ζωή εκατομμύριων γυναικών, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Την ίδια στιγμή σημειώνει ότι το μουσείο, όταν ολοκληρωθεί πλήρως, θα περιλαμβάνει περισσότερα από 200 εκθέματα και θα αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής, όπως είπε, στον Γεώργιο Παπα-Νικολάου, τον επιστήμονα που συνέδεσε το όνομά του με την πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ωστόσο, το άνοιγμα του χώρου συνοδεύτηκε και από πολιτικές αιχμές. Ο πρώην δημαρχός Δημήτρης Θωμάς, σε δική του ανακοίνωση, επισημαίνει ότι η οικία Παπα-Νικολάου ανοίγει μετά από 12 χρόνια από την πλήρη ανακαίνιση και παράδοσή της. Υπενθυμίζω ότι κατά τη θητεία του, την περίοδο 2003-2014, ο Δήμος προχώρησε στην αγορά και στην πλήρη ανακαίνιση του κτηρίου, το οποίο, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, βρισκόταν σε κατάσταση κατάρρευσης, ενώ το έργο ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε τον Αύγουστο του 2014. Ο ίδιος μάλιστα εκφράζει επιφυλάξεις για αυτή την χρονική καθυστέρηση αξιοποίησης του χώρου, σημειώνοντας: «Δυστυχώς, μεσολάβησαν 12 ολόκληρα χρόνια μέχρι η επόμενη δημοτική αρχή να προχωρήσει στο άνοιγμα της οικίας προς το κοινό». Την ίδια στιγμή αφήνει και αιχμές για την μη πρόσκλησή του στα εγγένεια, τονίζοντας ότι αυτό δεν αποτελεί απλώς παράληψη, αλλά συνειδητή στάση.

Πέρα όμως από τις τοπικές αντιπαραθέσεις, το έργο του Μουσείου Παπα-Νικολάου έχει μία μακρά διαδρομή. Το 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την υλοποίησή του με την μουσιολόγο Ηλιάνα Ζιώγα και τη συμμετοχή του αντιπρόεδρου του Ινστιτούτου, Παναγιώτη Αγγελόπουλου. Το μουσείο στεγάζεται στην πατρική οικία του Γεωργίου Παπα-Νικολάου στην Κίμη, ένα κτίριο παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, το οποίο μάλιστα ανακαινίζεται με στόχο να λειτουργήσει ως σύγχρονος εκθεσιακός χώρος με διαδραστικές εφαρμογές, εκπαιδευτικά προγράμματα και αίθουσες εκδηλώσεων.

Σημαντική ήταν η πρόοδος που καταγράφηκε το 2025, όταν και παρουσιάστηκαν οι εργασίες αποκατάστασης από τους αναδόχους με βασική παρέμβαση την αντικατάσταση της οροφής και την αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του κτηρίου, σεβόμενη την τοπική παράδοση της Κίμης. Το έργο λοιπόν εξελίσσεται σταδιακά, με στόχο τη δημιουργία ενός πλήρους λειτουργικού μουσείου διεθνών προδιαγραφών, όπως λέγεται.

Η λειτουργία του Μουσείου Παπα-Νικολάου, όπως αναφέρεται στις σχετικές ανακοινώσεις, αναμένεται να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για την περιοχή, όχι μόνο ως πολιτιστικός χώρος, αλλά και ως φορέας ενημέρωσης για τη σημασία της πρόληψης στην υγεία. Σε αυτή τη φάση, η περιοδική αυτή έκθεση θα λειτουργήσει ως η πρώτη επαφή του κοινού με αυτό το εγχείρημα, ένα εγχείρημα που συνδέει την τοπική ιστορία της Κίμης με ένα παγκόσμιο επιστημονικό επίτευγμα.

Συνεχίζουμε με τα αθλητικά νέα και ξεκινάμε με το ποδόσφαιρο, στο οποίο ο τελικός του κυπέλου ανάμεσα στην Προποντίδα και τον Ελίσποντο θα διεξαχθεί αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας.

Συνεχίζοντας με νέα από το μπάσκετ, ο Χαλκιδέος διαιτητής Αντώνης Παντελίδης πέρασε με επιτυχία τα προστάζ που πραγματοποιήθηκαν στην Πάτρα και είναι πλέον διαιτητής γάμα εθνικής, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να σφυρίζει αγώνες της National League 2.

Και προχωρώντας τώρα στην ανακεφαλαίωση της τοπικής επικαιρότητας για σήμερα Τρίτη, σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες καθαρισμού με την χρήση καταστροφές στον δρόμο Παραλιακή Μισκήμη. Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με αυξημένη προσοχή και να τηρούν τη σχετική σήμανση. Έντονη αναστάτωση επικράτησε χθες στην περιοχή του Φάρου Αυλίδα, στον Δήμο Χαλκιδαίων, καθώς κάτοικοι κατήγγυλαν αποπνικτική οσμή που προκάλεσε δυσφορία και ανησυχία για την υγεία τους. Πολίτες ανέφεραν ακόμη και αναπνευστικά προβλήματα, ενώ ορισμένοι επιχείρησαν να εντοπίσουν την πηγή της δυσοσμίας χωρίς αποτέλεσμα. Η κατάσταση εξομαλύνθηκε σήμερα το πρωί, χωρίς να έχει εντοπιστεί η αιτία, και κάτοικοι τονίζουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, με ομάδα πολιτών να συγκεντρώνει υπογραφές για καταγγελίες προς τον Δήμο Χαλκιδαίων και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Νέος πρόεδρος της ΠΕΔΕΣ Στερεάς Ελλάδας εξελέγει ομόφωνα ο Δήμαρχος Τανάγρας Βασίλης Περγάλιας. Ακολούθησε και σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο, παρόντος ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τουρνάς και ο Περιφερειάρχης Φάνης Πανός. Ο Δήμος Δυρφίων Μεσαπίων υπέβαλε πρόταση χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της εμφάνισης μεδουσών στις ακτές της περιοχής. Η διαδικασία κινήθηκε άμεσα. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι στόχος είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, η ασφάλεια των λόμενων και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Ανησυχία προκαλεί καταγγελία κατοίκου για τη Μουρτερή στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου. Αναφέρεται πτώση μεγάλου βράχου στο οδικό δίκτυο προς Κεφάλα. Το περιστατικό, σύμφωνα με τον ίδιο, εντοπίστηκε την Πρωτομαγιά και υπάρχουν και άλλα σημεία με κίνδυνο κατολίσθησης. Η κυκλοφορία αναμένεται να αυξηθεί το καλοκαίρι και ο κίνδυνος για τους οδηγούς εντείνεται. Έχει ήδη ενημερωθεί η αστυνομία, ενώ ζητούνται άμεσες παρεμβάσεις από τους αρμόδιους φορείς, καθώς όπως επισημαίνεται, δράσαμε άμεσα, αλλά το ζήτημα είναι η συντήρηση από εδώ και πέρα. Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού του 62χρονου Σπύρου Ρέτσα, ο οποίος αγνοείται από τις 30 Μαρτίου. Μεγάλη κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα στην περιοχή της παραλίας Πεθαμένος, στην κοινότητα Πρασίνου. Συμμετείχαν η ελληνική ομάδα διάσωσης, η ομάδα διάσωσης Εύβοιας SAR-312 και ομάδα από το Χαμόγελο του Παιδιού. Οι έρευνες συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Σοβαρό πρόβλημα στο δίκτυο ίδρυυσης της Κύρου. Το νερό κρίνεται προσωρινά ακατάλληλο για κατανάλωση μετά από εισρωή μικρής ποσότητας πετρελαίου κατά τη διάρκεια εργασιών στο αντλιοστάσιο στην περιοχή Παλιαμπέλα. Οι αρχές απαγορεύουν τη χρήση για πόσιμα, γύρεμα και ατομική υγιεινή. Επιτρέπεται μόνο για την καθαριότητα. Σε εξέλιξη οι εργασίες καθαρισμού και οι έλεγχοι. Δεν έχουν επηρεαστεί περιοχές όπως ο Μόλος, Ασπούς, Λιναριά και Καλαμίτσα. Ξεκινούν από τα μέσα Μαΐου τα έργα αποκατάστασης της οδού Καραμουρτζούνη στην Χαλκίδα. Η κυκλοφορία θα διακοπεί πλήρως για περίπου 1,5 μήνα στο τμήμα από την οδό Λυκόφρονος έως Κρυεζότου. Από τις 5 έως 7 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι ημέρες παρουσίασης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας. Η είσοδος είναι ανοιχτή για το κοινό. Σε δημόσια ειδική συνεδρίαση καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Δυρφίνου Μεσαπίων σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου στις 18:30 στο Δημαρχείο Ψαχνών με βασικό θέμα την έγκριση του προϋπολογισμού για το 2026. Η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Δήμου Χαλκιδαίων θα διεξαχθεί αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Δημαρχείο.

0: Ακολουθεί διάλειμμα για μουσική, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστροφή με τα νέα από την κεντρική επικαιρότητα.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Φαντάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
3: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Βρίσκεστε στην εκπομπή «Η μέρα σε εξέλιξη» με την Παρασκευή Ρούσου στο Radio Oliveri 1. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στους 102 και 2 στα FM και στο radiooliveri1.gr. Ας δούμε τις κυριότερες κεντρικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Radio Oliveri 1 102,2 FM.

Νέο σεισμός 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το πρωί στις 10 σε απόσταση 19 χιλιόμετρων νότια-νοτιοδυτικά του Γούδου Ρελασιθίου. Δεν έχουν αναφερθεί ζημίες μέχρι στιγμής, ενώ η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της νοτιοανατολικής Κρήτης. Στο Αμπουντάμπι βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου το απόγευμα θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενδιάμεσης τάσης καθοδών προς την Ιορδανία, όπου αύριο ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Η Σύνοδος εντάσσεται στο πλαίσιο της τριμερού συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου και της περιφερειακής συνεργασίας. Νέο πακέτο έκτακτων παρεμβάσεων ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ επεξεργάζεται το Οικονομικό Επιτελείο για τη στήριξη των οικοκυριών. Οι παρεμβάσεις έρχονται εν μέσω ενεργειακής κρίσης και αυξημένων τιμών σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Η κυβέρνηση εξετάζει την επέκταση του Fuel Pass για το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου, καθώς και επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Ιούνιο. Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν πάνω από τα $110 το βαρέλι, επηρεασμένες από την ένταση στα στενά του Ορμούζ.

νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως δήλωσε η σημερινή του συνέντευξη, με νόμο θα καθιερώσουμε πεζόδρομους για πατίνια. Ο Υπουργός τόνισε ότι η τροχέα ήδη προσπαθεί να επιβάλλει κανόνες όπως κράνος και όρια ταχύτητας, ενώ επισήμανε ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία ανηλίκων σε δρόμους. Και πρόσθεσε: αν δεν υπάρχουν δρόμοι ή διάδρομοι, φοβάμαι ότι θα χαθούν και άλλες ζωές.

Στην Ελληνική Βουλή μίλησε σήμερα, 27 χρόνια μετά την πρώτη του παρουσία, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μετά την προσφώνηση, του απονεμήθηκε το χρυσό μετάλλιο της Βουλής, ενώ ακολούθησε επίσημο γεύμα προς τιμήν του. Ο Πατριάρχης συμπληρώνει φέτος 35 χρόνια πατριαρχικής θητείας και 65 χρόνια ιερατικής διακονίας. Την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί και εκδήλωση προς τιμήν του στο Θέατρο Παλάς. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία.

0: για του σήμερα στη Βουλή.
1: Γνωρίζομαι ότι ο λεγόμενος ηθικός ανθρωπισμός τοποθετεί τον άνθρωπο εις την κορυφή της ιεραρχίας των αξιών. Όμως, η πείρα των αιώνων δεικνύει ότι και τα ανθρωπιστικά ιδεώδη απαιτούν πνευματικών θεμέλιων και στήριγμα πέραν του απλώς ανθρωπίνου. Εν τη ενία ταύτη, πιστεύουμε ότι δια την προστασία της ανθρωπίνης αξιοπρεπίας δεν είναι αρκετός ο προσανατολισμός γενικός προς τον άνθρωπον. Το προήμιο του Συντάγματος της Ελλάδος εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος εις αυτήν την αλήθειαν παραπέμπει. Η υποτίμηση των πνευματικών αξιών δεν προωθεί ούτε τον σεβασμό του ανθρωπίνου προσώπου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του, ούτε την προστασία της φύσεως, ούτε τον αγώνα δια την ελευθερία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Αντιθέτως, η πίστη στον Θεό της αγάπης και της ειρήνης αποτελεί πηγή εμπνεύσεως, οξύνει το αισθητήριό μας δια το δέον και το πρακτέον και ενισχύει την ανθρωπίνη προσπάθεια ακόμη και όταν αυτή ευρίσκεται ενώπιον της επιλύτων προβλημάτων.

πρόεδρος της ΓΕΣΕ επανεξελέγει ο Γιάννης Παναγόπουλος για μία ακόμη θητεία. Η υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία για πιθανές παραβάσεις, ποθενέσχες. Η υπόθεση αρχιοθετήθηκε τον Μάρτιο, ωστόσο έχει ζητηθεί περαιτέρω προκαταρκτική έρευνα από τον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών. Αντιδράσεις προκαλεί καθυστέρηση στο άνοιγμα του φαραγγιού της Σεμαριάς στην Κρήτη. Η απόφαση να μην ανοίξει την 1η Μαΐου έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια στους κατοίκους της Αγίας Ρουμέλης. Ο Ευθύμιος Λέκας εξήγησε ότι η καθυστέρηση σχετίζεται με την ασφάλεια. Όπως ανέφερε, είχαμε έναν έντονο χειμώνα, σημειώθηκαν κατολισθήσεις και ροές εδαφών. Και πρόσθεσε ότι το ύψος των νερών έφτανε έως και τα 2 με 3 μέτρα. Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας δήλωσε: «Δεν πρόκειται να το ρισκάρουμε». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέκλεισε τα σενάρια πρόωρων εκλογών. Όπως είπε, ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ανέφερε επίσης ότι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα ανακοινωθούν μέτρα που θα ισχύσουν από το 2027 και τόνισε ότι η οικονομία δείχνει ανθεκτικότητα, αλλά η κοινωνία χρειάζεται στήριξη. Αναφέρθηκε και στο πακέτο των 200 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα δήλωσε: «Το ποιος είναι, το είδε ο κόσμος και θα το αξιολογήσει ξανά». Ένα εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους σε ανθρακοριχείο στην κεντρική Κολομβία. Η έκρηξη αποδίδεται σε συγκέντρωση αερίου σε στοά, ενώ 6 εργαζόμενοι διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Το ορυχείο λειτουργούσε με άδεια των αρχών. Η περιοχή καταγράφει συχνά παρόμοια δυστυχήματα. Ανησυχία προκαλούν τα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο με 150 επιβάτες. Το πλοίο Χόντιους βρίσκεται ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου και έχουν καταγραφεί 7 κρούσματα και 3 θάνατοι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξετάζει πιθανή μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, ενώ δήλωσαν ότι οι μολύνσεις πιθανόν έγιναν πριν την επιβίβαση και τονίζεται ότι εξετάζει τη μετάδοση μεταξύ ατόμων σε στενή επαφή.

0: Διάλειμμα για μουσική και επιστροφή με περισσότερη ενημέρωση.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή στην εκπομπή «Μέρα σε εξέλιξη» με ειδήσεις από την κεντρική επικαιρότητα. Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας, Johann Vandenbroucke, στην Αθήνα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εξελίξεων που επηρεάζουν τόσο την Ευρώπη όσο και τη Μέση Ανατολή.

0: Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών έφτασε εχθές Δευτέρα στην Ελλάδα και αναμένονταν συναντήσεις τόσο με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι συναντήσεις του πραγματοποιήθηκαν σε μια συγκυρία όπου η κρίση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται, ενώ οι επιπτώσεις της αγγίζουν την παγκόσμια οικονομία, την ενεργειακή ασφάλεια και την αυσιπλοεία. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης στις δηλώσεις του μετά την συνάντηση υπογράμμισε τη σαφή θέση της Ελλάδας υπέρ της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, τονίζοντας ότι στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των στενών του ορμούς και προτιθέμεθα να αναλάβουμε ενεργό ρόλο σε συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα. Την ίδια στιγμή δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία των στενών του ορμούς, τα οποία αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διάβλους παγκοσμίως, με κρίσιμο ρόλο στην παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ανέδειξε επίσης την ευρύτερη διάσταση του ζητήματος, σημειώνοντας ότι η ελευθερία της ναυσιπλοείας δεν αφορά μόνο το εμπόριο, αλλά την ειρήνη και την ευημερία όλων των λαών. Παράλληλα, προειδοποίησε για τους κινδύνους περαιτέρω κλιμάκωσης, επισημένοντας ότι είναι σημαντικό να αποτρέψουμε την εξελισσόμενη κρίση από το να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις για την παγκόσμια οικονομία, τη διεθνή επισητιστική αλυσίδα, αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών. Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης.
1: Οι προκλήσεις είναι πολλές και καθόλου απλές. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση προωθούμε τη μετάβαση στη στρατηγική αυτονομία και στο ΝΑΤΟ προάγουμε την αναδιαμόρφωση στην κατανομή των αμυντικών βαρών. Και στους δύο οργανισμούς η υιοθέτηση μιας πολιτικής 360 μοιρών που στρέφει την προσοχή της και το στρατηγικό ενδιαφέρον ισότιμα σε όλες τις περιφέρειες περιλαμβανομένου του παγκόσμιου νότου είναι πια μια αναγκαία συνθήκη. Θα ήθελα με την ευκαιρία να σε συγχαρώ, αγαπητέ Γιώχαν, για τη διοργάνωση της Διεθνούς Διάσκεψης για το Σουδάν στην μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση που βιώνουμε σήμερα. Καμία σύγχρονη κρίση δεν περιορίζεται χωρικά. Οφείλουμε να ενώνουμε τις δυνάμεις μας αλλά και τα μέσα τα οποία διαθέτουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις αυτές.

Τώρα, από την πλευρά του, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών αναγνώρισε τον ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού εταίρου στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, χαρακτηρίζοντας την στρατηγικό σημείο αναφοράς για την περιοχή. Στις επαφές που είχε στην Αθήνα, τέθηκε στο επίκεντρο η ανάγκη εμβάθυνσης της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, με έμφαση σε κοινές προμήθειες στρατιωτικού εξοπλισμού και στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Η επίσκεψη λοιπόν πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων πιέσεων προς την Ευρώπη, τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και από τις ίδιες τις διεθνείς εξελίξεις για μεγαλύτερη ανάληψη ευθύνης στον τομέα της άμυνας. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν επανέρχεται και δυναμικά στο προσκήνιο η συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Αυτονομία. Μέσα από αυτή τη συνάντηση φαίνεται ότι η Αθήνα και Βερολίνο συγκλίνουν στην ανάγκη επιτάχυνσης αυτής της διαδικασίας, αναγνωρίζοντας ωστόσο τις δυσκολίες που απορρέουν από την πολυφωνία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γερμανία από την πλευρά της έχει ήδη προχωρήσει σε μια σημαντική στροφή πολιτικής, προώθοντας ένα εκτεταμένο εξοπλιστικό πρόγραμμα ύψους εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, με ορίζοντα την επόμενη δεκαετία. Ενώ την ίδια στιγμή επιμένει ότι οι κινήσεις αυτές θα γίνουν στο πλαίσιο συμμαχιών και όχι μόνο μερός, δίνοντας έμφαση στην συλλογική ευρωπαϊκή άμυνα. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρέθηκε και η προοπτική ανάπτυξη της ναυτικής δύναμης ασθενά του Ορμούς στο πλαίσιο ευρωπαϊκής ή διεθνούς πρωτοβουλίας. Η Ελλάδα, ως χώρα με ισχυρό εμπορικό στόλο, έχει άμεσο ενδιαφέρον για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών, γεγονός που καθιστά πιθανή τη συμμετοχή της σε τέτοιου είδους αποστολές. Ωστόσο, βασική προϋπόθεση παραμένει η αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών στην περιοχή. Την ίδια στιγμή γίνεται και σαφές ότι η ενεργότερη εμπλοκή της Ευρώπης σε ζητήματα ασφαλείας θα μπορούσε να λειτουργήσει εξισορροπιστικά στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες εμφανίζονται ολοένα και πιο επιφυλακτικές ως προς τον ρόλο των συμμάχων τους. Το ενδεχόμενο μείωσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη παραμένει στο τραπέζι, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες μετά και την ανακοίνωση για την απομάκρυνση στρατιωτικών από βάσεις της Γερμανίας. Και σε αυτό το πλαίσιο η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας προβάλλεται ως αναγκαιότητα.

η επικείμενη σύνοδος κορυφής λοιπόν του ΝΑΤΟ αναμένεται να αποτελέσει ένα κρίσιμο σημείο για την πορεία των εξελίξεων, ενώ σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν και οι πολιτικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε κάθε περίπτωση, η επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα αναδεικνύει τη σημασία της ελληνογερμανικής συνεργασίας σε μια περίοδο που οι ισορροπίες επαναπροσδιορίζονται και επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα προσπαθεί να διατηρήσει έναν ενεργό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις και να δώσει έμφαση στην σταθερότητα και τη συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή.

0: Αφού ακούσουμε τα μουσικά νέα της ημέρας, θα περάσουμε σε μουσική και επιστροφή για τις εξελίξεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Το κλασικό Insomnia των Faithless από το μακρινό 1995 διασκευάζει η BB Rexha και μάλιστα του έβαλε άλλο στίχο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Μια γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της μας δίνει η Madonna με το I Feel So Free που μόλις κυκλοφόρησε. Τραγούδι και για το Βραζιλιάνο A-Lock. Λέγεται Dive Into Me. Στα φωνητικά, ο Khalid. Ας το ακούσουμε. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Ελιβέρια. Ράδιο Ελιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Παρασκευή στο μικρόφωνο, επιστροφή στην εκπομπή ημέρα σε εξέλιξη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες εισέρχονται σε μια νέα κρίσιμη φάση με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς. Στο επίκεντρο φυσικά και η πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας μέσα από την αποκαλούμενη επιχείρηση Ελευθερία. Μια ανακοίνωση η οποία δεν έγινε σε ουδέτερο χρόνο, αντιθέτως εντάσσεται σε ένα περιβάλλον αυξημένης έντασης, όπου η εύθραυστη εκεχηρία στην ευρύτερη περιοχή δοκιμάζεται καθημερινά, ενώ το Ιράν εμφανίζεται αποφασισμένο να διατηρήσει τον έλεγχο σε ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα παγκοσμίως. Γι' αυτό και σε αυτό το πλαίσιο η ανακοχή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν φαίνεται να βρίσκεται υπό σοβαρή πίεση. Οι ανταλλαγές πυρών στην περιοχή των στενών αλλά και η επανέναρξη επιθέσεων από ιρανικής πλευράς προς στόχους στον κόλπο εντείνουν τον κίνδυνο ευρύτερης αποσταθεροποίησης. Ενδεικτική είναι η επίθεση σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, μια περιοχή ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας, καθώς αποτελεί μια εναλλακτική δίωδο εξαγωγής πετρελαίου που παρακάμπτει τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα λοιπόν με τις τοπικές αρχές, η εγκατάσταση επλήγει από drones, προκαλώντας πυρκαγιά, ενώ καταγράφηκαν και τραυματισμοί. Την ίδια στιγμή, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανέφεραν και επιθέσεις με πυράβλους κρούζ, εκ των οποίων οι περισσότεροι αναχαιτίστηκαν.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πλήττει ένα από τα βασικά εναλλακτικά κανάλια εξαγωγής πετρελαίου στην περιοχή, γεγονός που ενισχύει την πίεση στις διεθνείς αγορές. Ενώ, όπως σημειώνουν αναλυτές, ο στόχος τέτοιων επιθέσεων είναι να διατηρηθούν υπό απειλή τα εναλλακτικά κανάλια εξαγωγών, να παραμείνουν αυξημένες οι τιμές του πετρελαίου και να μπλοκαριστεί οποιαδήποτε αίσθηση επιστροφής στην κανονικότητα.

Την ίδια στιγμή αναφέρεται ότι περίπου 20.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι σε πλοία στην ευρύτερη περιοχή λόγω των περιορισμών στην αυσιπλοεία, ενώ δηλώνουν ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή κατάσταση για τα σύγχρονα δεδομένα, η οποία αναδεικνύει και το εύρος της κρίσης. Οι επιθέσεις και η αβεβαιότητα έχουν ήδη επηρεάσει τις αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν έντονη άνοδο, αντανακλώντας τον φόβο για παρατεταμένη διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας. Γι' αυτό και σε αυτό το περιβάλλον, η πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ για την επιχείρηση ελευθερία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ανακοινώσεις, στόχος είναι η αποκατάσταση της ασφαλούς διέλευσης των πλοίων από τα στενά, χωρίς ωστόσο να είναι απολύτως σαφές το επιχειρησιακό πλαίσιο. Αμερικανοί αξιωματούχοι αφήνουν να εννοηθεί ότι οι πολεμικά πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών θα βρίσκονται στην περιοχή για αποτροπή επιθέσεων, χωρίς απαραίτητα να συνοδεύουν κάθε εμπορικό πλοίο. Ο ίδιος Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να έχει οθετήσει ιδιαίτερα σκληρή ρητορική, προειδοποιώντας ότι οι Ιρανοί θα χαθούν από το πρόσωπο της γης εάν στοχοποιήσουν αμερικανικά πολεμικά πλοία.

Από την πλευρά του τώρα, το Ιράν απαντά ότι οποιαδήποτε ξένη στρατιωτική παρουσία στα στενά συνιστά παραβίαση και θα αντιμετωπιστεί αναλόγως, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων. Η αντιπαράθεση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην αυσιπλοεία, αλλά συνδέεται και σε ευρύτερες γεωπολιτικές ισορροπίες. Για το Ιράν, η δυνατότητα ελέγχου των στενών του Ορμούζ αποτελεί βασικό διαπραγματευτικό εργαλείο, αλλά και μοχλό πίεσης απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους της. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, τόσο για οικονομικούς όσο και για γεωπολιτικούς λόγους. Σημαντικός βέβαια είναι και ο ρόλος άλλων διεθνών παικτών. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, κάλεσε σε ένα συντονισμένο άνοιγμα των στενών, εκφράζοντας επιφυλάξεις για το πλαίσιο της αμερικανικής επιχείρησης και υπογραμμίζοντας την ανάγκη διατήρησης της εκεχηρίας. Αντίστοιχα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, κ. Στάρμερ, καταδίκασε τις επιθέσεις και ζήτησε άμεση αποκλιμάκωση, καλώντας την Τεχεράνη να συμμετάσχει ουσιαστικά σε συνομιλίες. Βέβαια, την ίδια ώρα, το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής με συνεχείς στρατιωτικές επιχειρήσεις και έντονη παρουσία δυνάμεων, κυρίως στον Λίβανο. Και οι διαφοροποιήσεις στις προτεραιότητες μεταξύ της Αμερικής και του Ισραήλ αποτελούν έναν ακόμη παράγοντα που επηρεάζει τις εξελίξεις. Ενώ οι δύο χώρες συμφωνούν ως προς τον στόχο περιορισμού του Ιράν, διαφέρουν ως προς την έμφαση. Το Ισραήλ εστιάζει περισσότερο στο πυραυλικό οπλοστάσιο και τα δίκτυα επιρροής της Τεχεράνης, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν βαρύτητα και στις θαλάσσιες δυνατότητες και τη σταθερότητα της περιοχής του κόλπου. Παράλληλα, η εσωτερική πολιτική κατάσταση στο Ισραήλ προσθέτει και ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας. Η δικαστική υπόθεση του Πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου και οι συζητήσεις για ενδεχόμενη συμφωνία ή χάρη δημιουργούν πολιτικές εντάσεις σε μια περίοδο που η χώρα βρίσκεται ήδη υπό πίεση λόγω των περιφερειακών συγκρούσεων.

Στο ευρύτερο γεωπολιτικό σκηνικό δεν μπορεί να γνωριθεί και ο ρόλος της Κίνας, η οποία ως βασικός αγοραστής ιρανικού πετρελαίου διαθέτει την δυνατότητα να επηρεάσει τις οικονομικές ισορροπίες και να μετριάσει τις επιπτώσεις των αμερικανικών κυρώσεων. Την ίδια στιγμή περιστατικά, όπως το σήμα κινδύνου από αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος στην περιοχή των στενών, εντείνουν το κλίμα βεβαιότητας και αναδεικνύουν τον κίνδυνο ατυχήματος ή και κάποιας ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης. Συνολικά, η εικόνα που διαμορφώνεται είναι αυτή μιας εύθραυστης ισορροπίας.

Σε κάθε περίπτωση, οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούς δεν αφορούν μόνο την περιοχή της Μέσης Ανατολής, αφορούν την παγκόσμια οικονομία, την ενεργειακή ασφάλεια και την γεωπολιτική σταθερότητα σε διεθνές επίπεδο. Και αυτό είναι που καθιστά την παρούσα συγκυρία ιδιαίτερα κρίσιμη, με τις επόμενες κινήσεις να αναμένονται με αυξημένο ενδιαφέρον από την διεθνή κοινότητα.

0: Παύση για μουσική, επιστροφή με το μονόλεπτο σαν σήμερα και με νέα από τον χώρο του πολιτισμού.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: 92 FM.
1: Η Marilyn Monroe κοιμόταν μόνο με αυτό, δηλαδή με το άρωμα Chanel νούμερο 5. Κυκλοφόρησε πρώτη φορά στις 5 Μαΐου του 1921 σαν σήμερα. Σίγουρα το φορούσαν και οι πρωταγωνιστές της διάσημης σειράς, το πλοίο της αγάπης, και δεν σταματούσαν να ερωτεύονται μεταξύ τους. Πάντως την ίδια ημέρα του 1986 σαν σήμερα, έκαναν την τελευταία τηλεοπτική κρουαζιέρα τους. Τελευταία φορά που μπήκε σε νοσοκομείο Justin Timberlake, ευχόμαστε να ήταν και το 2005 σαν σήμερα. Χειρουργήθηκε για να βγάλει τις αμυγδαλές. Και το 2008 σαν σήμερα εισέριχε συναυλία, μία από τις 200 που υπέγραψε να κάνει σε όλο τον κόσμο τότε.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Παρασκευή Ρούσου στο μικρόφωνο και επιστροφή στην εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη για τα νέα από τον χώρο του πολιτισμού. Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς λίγο πριν κλείσει τα 80 γίνεται η πρώτη εν ζωή γυναίκα καλλιτέχνηδα με ατομική έκθεση στις Γκαλερί Ντε Λακαντέμια και παρουσιάζει στις 6 Μαΐου το Transforming Energy στην Βενετία, ζητώντας από τους επισκέπτες να αφήσουν τα κινητά, να αγγίξουν τα έργα και να συμμετάσχουν σωματικά στην εμπειρία. Η νέα αυτή μεγάλη έκθεση της Αμπράμοβιτς στην Βενετία θα ανοίξει στις 6 Μαΐου και θα διαρκέσει έως τις 19 Οκτωβρίου

βραβεία Πούλιτζερ φέτος ανέδειξαν μια ισχυρή τάση προς την δημοσιογραφία που εστιάζει στη λογοδοσία και την χρήση της τεχνολογίας από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς. Ξεχώρισαν έρευνες που αποκάλυψαν πρακτικές μαζικής παρακολούθησης στην διερεύνηση των εξουσιών της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και τις επιπτώσεις των πολιτικών αποφάσεων σε πολίτες και θεσμούς. Παράλληλα, η Επιτροπή τίμησε ρεπορτάζ που κατέγραψαν με ακρίβεια κρίσιμα γεγονότα της επικαιρότητας, αλλά και έργα που ανέδειξαν κοινωνικά ζητήματα, από την ασφάλιση και τη στέγαση έως την αυξανόμενη επιρροή της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα.

προχωρώντας σε μια ανακεφαλαίωση της κεντρικής επικαιρότητας για σήμερα Τρίτη. Νέος σεισμός 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το πρωί στα 19 χιλιόμετρα νότιο-νοτιοδυτικά του Γούδουρα Λασιθίου. Δεν έχουν αναφερθεί ζημίες μέχρι στιγμής, ενώ η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της νοτιοανατολικής Κρήτης. Στο Αμπουντάμπι βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου το απόγευμα θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ενώ αύριο θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας στο Αμάν. Η Σύνοδος εντάσσεται στο πλαίσιο της τριμερού συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου και της περιφερειακής συνεργασίας. Νέο πακέτο έκτακτων παρεμβάσεων ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ επεξεργάζεται το Οικονομικό Επιτελείο για τη στήριξη των οικοκυριών. Οι παρεμβάσεις έρχονται εν μέσω ενεργειακής κρίσης και αυξημένων τιμών σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Η κυβέρνηση εξετάζει την επέκταση του Fuel Pass για το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου, καθώς και επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Ιούλιο. Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, επηρεασμένες από την ένταση στα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, υπογράμμισε την ανάγκη για συντονισμένα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως δήλωσε, με νόμο θα καθιερώσουμε πεζόδρομους για πατίνια. Ο Υπουργός τόνισε ότι η τροχιά ήδη προσπαθεί να επιβάλλει κανόνες όπως το κράνος και τα όρια ταχύτητας. Στην Ελληνική Βουλή μίλησε σήμερα 27 χρόνια μετά την πρώτη του παρουσία ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Μετά την προσφώνηση τοπονεμήθηκε και το χρυσό μετάλλιο της Βουλής, ενώ ακολούθησε επίσημο γεύμα προς τιμήν του. Πρόεδρος της ΓΕΣΕ επανεξελέγει ο Γιάννης Παναγόπουλος για μια ακόμη θητεία. Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία για πιθανές παραβάσεις ποθενέσχης, η οποία αρχιοθετήθηκε τον Μάρτιο. Ωστόσο, έχει ζητηθεί περαιτέρω προκαταρκτική έρευνα από τον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών. Αντιδράσεις προκαλεί καθυστέρηση στο άνοιγμα του φορεγγιού της Σαμαριάς στην Κρήτη. Η απόφαση να μην ανοίξει την 1η Μαΐου έχει προκαλέσει δυσαρέσκειες στους κατοίκους της Αγίας Ρουμέλης. Ο Ευθύμιος Λέκας εξήγησε ότι η καθυστέρηση σχετίζεται με την ασφάλεια, ενώ από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας δήλωσε ότι δεν πρόκειται να το ρισκάρουμε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέκλεισε τα σενάρια πρόωρων εκλογών. Ανέφερε επίσης ότι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα ανακοινωθούν μέτρα που θα ισχύσουν από το 2027, ενώ τόνισε ότι η οικονομία δείχνει ανθεκτικότητα, αλλά η κοινωνία χρειάζεται στήριξη. Εννέα εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους σε ανθρακοριχείο στην κεντρική Κολομβία. Η έκρηξη αποδίδεται σε συγκέντρωση αερίου στην Στοά, ενώ 6 εργαζόμενοι διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Ανησυχία προκαλούν τα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο με 150 επιβάτες ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου. Έχουν καταγραφεί 7 κρούσματα και 3 θάνατοι και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξετάζει πιθανή μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ήταν η εκπομπή «Η μέρα σε εξέλιξη» με την Παρασκευή Ρούσου. Δευτέρα με Παρασκευή στο Ράδιο Ολιβέρι 1. Μείνετε συντονισμένοι στους 102 και 2 στα FM και στο radioliveri1.gr, γιατί σήμερα το βράδυ στις 9 έρχεται ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με την εκπομπή Velvet Black Box. Φυσικά μην ξεχνάτε τον νέο διαγωνισμό του Radio Liveri 1 με τον εκδοτικό οίκο Καλέντη, καθώς την ερχόμενη Δευτέρα κληρώνονται 2 αντίτυπα του βιβλίου «Λόρδος Βίρων και Έλγιν» της Ελένης Βαρώνου από τις εκδόσεις Καλέντη. Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τη λέξη «Βιβλία» στο Viber του σταθμού στο 697-2532-700. Ο διαγωνισμός θα λήξει στο τέλος της εκπομπής «Είμαστε στον αέρα» με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη τη Δευτέρα και η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή «Μουσικό ξυμνητήρι» με την Ανέ Ευαγγελίου.

0: 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
3: Συντονίσου.
4: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Βόιος Οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, Βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

όχης. Πάμε. Λίγο πιο δυνατά στα αυτιά μου. Ευθύμης 2011, που είναι η πένεσα, Cenobite Productions, στα Urban Studios. Ακόμα δεν ξέρουνε που είναι οι πένες τους, 10 χρόνια μετά. Ειδική εκδοχή για το THHF Mixtape. Εκδοχή Ε, έρχεται το 2012. Ακούστε ρε.

πήρε η Μεσόγειος φωτιά, καίγεται η γειτονιά σου. Μα εσύ στο τζόκερ ψάχνεις λύσεις στα προβλήματά σου. Σε κυβερνάνε, έλα μωρέ, μαζί κι δεν βαριέσαι. Μια καριάτιδα γριά είσαι, πια μη μου κουνιέσαι. Σαν τραγουδιάρα ψάχνεις χορηγούς και νέο σχήμα. Με δεξιούς και αριστερούς τραβάς μυτιές με χρήμα. Να εξελιχθείς, να μορφωθείς, να αλλάξεις ούτε λόγος. Το παρελθόν σου εθισμός, το μέλος όλο τζόγος. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Δεν σ' αγαπήσανε, ρώτησα και έμαθα. Πουλιές ολόκληρη, μα και σε οικόπεδα. Με ζήτες πάντα ένα τσούρμα από κολόπεδα. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Σε δέρνει το όνειρο και στάσεις αίματα. Τα χάσες όλα, σελίδα ολόλευκη. Κάποτε ήταν η ζωή σου γαλ.

σου είναι δύσκολη η σχέση με τον άριστο και προτιμάς one night stand με τον αχάριστο. Γνώμη για όλα έχεις στο μικρό σου σαλονάκι και θες μερίδιο από το χρυσό της Άννα Σκορακάκη. Ήσουν παιδί του Ανδρέα, μάδιασαν οι τσέπες σου. Γονάτισε λοιπόν μπροστά στους ευρωκλέφτες σου. Βρίσε τον Ήβο, ανησυχάζει αυτό τα μέσα σου. Κι έτσι γλιτώσει από το ξύλο η γυναίκα σου. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Δεν σ' αγαπήσανε, ρώτησα και έμαθα. Σημάδι μου ήσουν.

0: Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω. Τώρα πια δεν σε γνωρίζω απ' την όμορφη σου όψη. Καληνύχτα Ελλάδα, αντίο, αθελά σου με έχεις διώξει.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη, 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι, ένα.

0: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Φωτιά στη Σελήνη. Ετοιμάζεται να βάλει η NASA. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται σε μια νέα φιλόδοξη αποστολή της, όπου από ό,τι λέει θα στείλει drones στο φεγγάρι μας, τα οποία θα προκαλέσουν μια πυρκαγιά για να δουν τι θα συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις όταν θα υπάρχουν επανδρομένες εγκαταστάσεις. Τώρα, πώς ανάψει φωτιά σε συνθήκες απόλυτου κενού, θα είναι ενδιαφέρον. Πάμε στο 6G, το οποίο αναμένεται να έρθει στα κινητά μας περίπου το 2028. Ο απόγονος του σημερινού 5G υπόσχεται τεράστιες ταχύτητες και θα έχει εφαρμογή σε αυτοκινούμενα οχήματα, ψηφιακά λογράμματα, έξυπνες πόλεις κλπ. Εννοείται φυσικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο 6G. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
0: Σαν σήμερα στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Η Marilyn Monroe κοιμόταν μόνο με αυτό, δηλαδή με το άρωμα Chanel νούμερο 5. Κυκλοφόρησε πρώτη φορά στις 5 Μαΐου του 1921 σαν σήμερα. Σίγουρα το φορούσαν και οι πρωταγωνιστές της διάσημης σειράς Το πλοίο της αγάπης και δεν σταματούσαν να ερωτεύονται μεταξύ τους. Πάντως την ίδια ημέρα του 1986 σαν σήμερα έκανα την τελευταία τηλεοπτική κρουαζιέρα τους. Τελευταία φορά που μπήκε σε νοσοκομείο Justin Timberlake, ευχόμαστε να ήταν και το 2005 σαν σήμερα. Χειρουργήθηκε για να βγάλει τις αμυγδαλές του. Και το 2008 σαν σήμερα η ΣΕ έριχε συναυλία, μία από τις 200 που υπέγραψε να κάνει σε όλο τον κόσμο τότε.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

σπάρει τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίντα Γκαλλέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

αυτή είναι κλασική περίπτωση. Ο άνθρωπος μια χαρά άνθρωπος είναι. Πάσχει από βίντεο με επιπλοκών μουντιάλ. Η κυρία όμως είναι ρομαντική. Θέλει γαλάζιους πρίγκιπες, χρυσούς πρίγκιπες και τελικά καταλήγει να πάει στη μαμά της. Ευτυχώς που αυτή μπορεί να πάει στη μαμά της, αλλιά από εμάς.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

βράδυ Τρίτης, το Velvet Black Box άνοιξε. Άνοιξε με τους Echo and the Bunnymen από το Liverpool της Αγγλίας, όπου το 1984 κυκλοφόρησαν το Killing Moon με αυτήν την περίεργη, ρομαντική αλλά και μελαγχολική μελωδία. Ίδια εποχή, το 1976, ιδρύονται στο Crawley λίγο πιο νότια οι Cure, και το 1989 κυκλοφορούν το Lullaby, ένα φαινομενικά σεξι κομμάτι, το οποίο όμως έχει να κάνει με τους εφιάλτες που προκάλεσαν οι ιστορίες που του έλεγε ο πατέρας του στο Robert Smith στην παιδική του ηλικία. Lullaby, εδώ live στο Pink Pop το 2019.

Επίσης το 1976 ιδρύονται στο Λονδίνο οι Σούξι and the Banshees, η πιο, όπως χαρακτηρίστηκε τότε, uncompromising μπάντα της post-punk εποχής. Εδώ στο δικό του take του The Passenger.

Μένουμε στην ίδια περίπου εποχή, δεκαετία του 80, δεκαετία του Second British Invention στην αμερικανική rock σκηνή. Από εκεί ξεπηδούν οι Talking Heads, ένα post-punk new wave συγκρότημα της εποχής από τη Νέα Υόρκη, εδώ στο The Lady Don't Mind από το άλμπουμ Little Creatures του 1985.

επιστροφή στην Αγγλία, επιστροφή στο 1976, όπου και πάλι στο Λονδίνο ιδρύονται οι The Clash, γνωστοί ως The Only Band That Matters. Εδώ στο Rock the Casbah, το Velvet Black Box έχει ξαναπεί την ιστορία, ίσως την κράτησα τη φορά για ένα νέο άρθρο. Θα συνεννοηθούμε με την υπεύθυνη του δημιουργικού, Ελισάβετ Πετρίδου, και θα ενημερωθείτε.

Και πάμε όμως σε μια επιδραστική μπάντα της εποχής μας, κοινωνικά, από την Ελλάδα. Κινηθητή, The Problem Is

0: que el casco de Yoda.
1: Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις για το κλάντενστίνο και τον Μάνου Τσάου και τον υπέροχο Ματζίντ Φαχέμ, τον κιθαρίστα του Μάνου Τσάου, έναν από τους σπουδαίότερους κιθαρίστες της γενιάς του τουλάχιστον. Συστάσεις χρειάζονται για τον Κας Χάλεϊ. Εδώ σε μια διασκευή του Walking on the Moon, τον Πολίς του Sting, ο Κας Χάλεϊ, ο οποίος ξεπήδησε από το America's Got Talent.

Επιστροφή στα βρετανικά του Velvet Black Box και στη μουσική σκηνή του Manchester, δεκαετία 80, αρχές της δεκαετίας του 80. Smiths, το δίδυμο Johnny Marr και Morrissey στα καλύτερά του. Big Mouth Strikes Again.

τους Smiths, στους γεννήτορες. Η Joy Division δημιουργήθηκαν επίσης το 1976 στο Salford, μια περιοχή του ευρύτερου Manchester, και στα 4 χρόνια της διαδρομής τους όρισαν μια ολόκληρη εποχή, επηρέασαν όλα τα, σχεδόν όλα τα προαναφερθέντα συγκροτήματα και παραμένουν κλασικοί έως σήμερα και αρκετά μουσικά σημαντικοί. Εξάλλου αποτελούν πυλώνες του Velvet Black Box, και όταν αναφέρομαι σε πυλώνες εννοώ τους λόγους για τους οποίους υπάρχει αυτή η εκπομπή. Εδώ στο New Dawn Fades του Unknown Pleasures.

και πάμε σε ένα ακόμη συγκρότημα επίγονων των Joy Division, The Stone Roses, γεννημένοι στο σωτήριο έτος 1983. Όσοι ξέρουν ξέρουν, στο Manchester. Δώσε ένα κομμάτι της, όχι της πρώτης καριέρας τους, της δεύτερης καριέρας τους, Love Spreads, από το 1994.

Ένα χρόνο μετά, 1995, ο Τζόελ Σουμάχερ στα ενία του Batman, ταινία Batman Forever, U2 στο soundtrack. Hold me, thrill me, kiss me, kill me.

Κλείνουμε την πρώτη ώρα με το αγαπημένο συγκρότημα από το Essex, από την ηλεκτρονική μουσική της δεκαετίας του 80, τους Depeche Mode. Τους Depeche Mode του Dave Gahan, του Martin Gore, εδώ στο Wrong του 2009.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Ξεκίνημα δεύτερης ώρας στο Velvet Black Box. Pink Floyd Time. Δεν χρειάζονται περισσότερα λόγια. Και πάμε στα σε ένα από τα σπουδαιότερα riffs του Mark Knopfler σε αυτή την εκτέλεση live με τον Eric Clapton, το Sting στα φωνητικά και τον Phil Collins στα drums. Live in Montserrat.

κάποια κομμάτια, κάποιες εκτελέσεις, ειδικά με τέτοιο line-up, είναι κάτι σαν happy. Την ακούς τρεις φορές την ημέρα. Κάτι σαν happy όμως είναι και η αγνή ροκιά. Και τι πιο pure rock παρά Rory Gallagher, Bad Penny.

Το 2011 κυκλοφορεί το Live at River Plate, η περιοδία των AC/DC για το άλμπουμ τους Black Eyes, η τελευταία περιοδία του Malcolm Young, Shoot to Thrill.

AC/DC. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια για τους Αυστραλούς δυναμίτες του ροκ, με τις σκοτσέζικες καταβολές. Πολλά λόγια δεν χρειάζονται και για τους Led Zeppelin φυσικά. Το 2012 ο Jack Black στο Kennedy Center Honors, ένα ετήσιο event που βραβεύει ανθρώπους που είχαν μεγάλη επιρροή στην αμερικανική κουλτούρα, έκανε μια εξαιρετική δήλωση για τους Led Zeppelin, η καλύτερη μπάντα του κόσμου, όπως είπε. Μια μπάντα η οποία έγραψε τραγούδια για τον έρωτα, για τους Vikings, για τους Vikings να κάνουν έρωτα. Immigrant Song.

Velvet Black Box, Mendley στους γεννήτωρες του metal. Led Zeppelin, Deep Purple, Highway Star.

δεν γίνεται όταν αναφερόμαστε σε, στους γεννήτωρες του metal να μην αναφέρουμε για τον Ozzy Osbourne, το τρελό παιδί του metal, του hard rock βασικά, τον άρχοντα του Σκότους. Αυτά λοιπόν με τους γεννήτωρες, το παιδί τους, από τα πρώτα παιδιά τους, η Iron Maiden, The Trooper.

1978 ο David Coverdale φεύγει από τους Deep Purple και σχηματίζει τους Whitesnake. 3 χρόνια αργότερα κυκλοφορεί τον Don't Break My Heart Again.

1975 ο Ρίτσι Μπλακμόρ φεύγει από τους Deep Purple, συναντά τον τραγουδιστή τον Elf, τον Ρόνι Τζέιμς Ντίο, και το μουσικό πείραμα βαφτίζεται Rainbow. Στο πρώτο τους άλμπουμ, το Ritchie Blackmore's Rainbow, υπάρχει αυτό το θρυλικό κομμάτι Catch the Rainbow.

συγκροτήματα. Ίσως το συγκρότημα που έφερε το hard rock στην Ελλάδα ήταν οι Scorpions. Όσο και αν κάποιοι σήμερα τους υποτιμούν, είναι αυτοί παντογνώστες οι οποίοι προφανώς δεν άκουγαν μετάλλικα γιατί είναι mainstream και κατά πάσα πιθανότητα έδωσαν 500 ευρώ για να πάνε στο ΟΑΚΑ γιατί είναι το γεγονός της χρονιάς. Τέλος πάντων, εδώ χωρίς ηλεκτρισμό στο Born to Touch Your Feelings, ηχογραφημένο στην Αθήνα από το άλμπουμ MTV Unplugged. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Μπακαλιανός, στην αρχισυνταξία ο Stanley, στους λογαριασμούς και τα λοιπά έξοδα ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης. Επόμενο Velvet Black Box, επόμενο ραντεβού μαζί την επόμενη Τρίτη, λίγο πολύ μετά τις 9. Γεια χαρά.